Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα

κομμάτια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

Τα κορίτσια δήθεν για σκοπό. Κι αυτές άλλο δεν θέλανε, φορούσαν ειδικά. Κάλιο με ένα γάτο,

Εσύ να του μπάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπα κι στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

όλα τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε.

πούνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να βρέχονται.

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

που σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμα

και κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ, δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι, πόσες μέρες σαν αυτή

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

βυθίσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που κοιμίζω.

αποχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: ερημιά μου απ' το παραθύρο γυρίζει.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου, ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος, γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό, σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαθεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξανασυμβεί.

μπορούσε και σαρ να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε μονιά εναλλαγή.

σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

σπίτια σας οι λίγοι δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Καλώς ήρθατε λοιπόν στη Σαμοτρόπια και σήμερα η εκπομπή μας θα ταξιδεύσει στα λιμάνια της Πειραιάς, της Λιμενίας της Κορδινιάς και της Κούπας, εκεί όπου η ιστορική συγκυρία συνάντησε την μουσική και την αγγλία. Το ρεβέτικο δεν υπήρξε από τον μουσικό λίτρο, ήταν η συνθήκη αποτύπω των διαφορετικών αντιπαράξεων τη Ελλάδα, του Μεσοποδέμου, τη Τριοσυλιά, του 1922 και τη Διοπάρα. Δεν ξέρω αν αυστηρά να κρατούν ένα ισχυρό κόσμο αυτό το κέντρο των φυλακών και τη εργατική τάξη, οι γυναίκε ρεβέτησε πέτυχαν κάτι πραγματικά φανταστικό. Διεκδίκησαν χώρο στο πάλκο, ευρυδρύθηκαν το ταλέντο του και εξέφρασαν την ανεξαρτησία, τον πόνο αλλά και την κοινωνική καταπίεση, σπάζοντας τα ταμπού μιας πατριωτικής εποχής. Μετά την εκκλησιαστική

Πώς θα το πει Μαρία.

Gracias.

Gracias.

Καλησπέρα σας και πάλι, είμαι η Μαρία Ανδρομιδά στην εκπομπή Soundtopia. Δυστυχώς είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα και καθυστερήσαμε λίγο. Ωστόσο τώρα είμαστε εδώ, ακούσαμε πολύ όμορφες μουσικές, ρεμπέτικες μουσικές από ρεμπέτσες γυναίκες. Ακούσαμε αρκετά Ρόζα Ασκενάζη, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ρεμπέτικης μουσικής. Και γενικότερα η σημερινή μας εκπομπή είναι ουσιαστικά η φωνή της ρεμπέτσας γυναίκας. Είναι η τρίτη εκπομπή αφιερωμένη στο ρεμπέτικο. Είχαμε αφιερώσει μία εκπομπή συγκεκριμένα στα ρεμπέτικα, στην πρώιμη μορφή του ρεμπέτικου της Μύρνης και γενικότερα της Μικράς Ασίας. Έπειτα στα λιμάνια που διαμορφώθηκε η ρεμπέτικη μουσική στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα έχουμε ξεχωριστό αφιέρωμα για τις γυναίκες ρεμπέτης, όπως πολλές φορές αναφέραμε. Και ακούσαμε και Μαρίκα Παπαγκίκα, η Σμυρνιά, και Ρόζα Ασκενάζη, η Δημητρούλα. Αναφέραμε και την Αγγέλα Παπάζογλου, σημαντική τραγουδίστρια αυτού του είδους. Ωστόσο τώρα θα συνεχίσουμε το μουσικό πρόγραμμα και θα ακούσουμε το κομμάτι «Κάποια μάνα να στενάζει» με τη Στέλλα Χασκίλ.

Μέσα σε ένα αυστηρά ανδροκατούμενο και σκληρό κόσμο αυτών των τεκέδων, των φυλακών και της εργατικής τάξης, οι γυναίκες ρεμπέτησες πέτυχαν κάτι πραγματικά επαναστατικό, διεκδίκησαν χώρο στο πάλκο, επιβλήθηκαν με το ταλέντο τους και εξέφρασαν την ανεξαρτησία, τον πόνο αλλά και την κοινωνική καταπίεση, σπάζοντας τα ταμπού μιας πατριαρχικής εποχής. Ουσιαστικά η μουσική που ακούσαμε μέχρι τώρα αφορά αυτή την εποχή και την εποχή του Μεσοπολέμου εννοείται. Ουσιαστικά τώρα θα συνεχίσουμε και θα πάμε μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και την εν μέσω του Εμφυλίου Πολέμου. Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται διασπασμένη. Το ρεμπέτικο περνά σταδιακά από τα περιθωριακά μαγαζιά στα μεγάλα κοσμικά κέντρα της Αθήνας. Οι γυναίκες δεν είναι απλώς τραγουδίστρες, αλλά οι απόλυτες στάρ του πάλκου που καθορίζουν την επιτυχία μιας ορχήστρας. Θα ακούσουμε τώρα το «Σαν απόκληρος γυρίζω» της Σωτηρίας Μπέλου.

Ακούσαμε μόλις τώρα Σωτηρία Μπέλου, «Μη μου ξαναφύγεις πια», ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια της. Και για να πούμε κάποιες πληροφορίες για τη Σωτηρία Μπέλου, μία από τις πιο ηγετικές μορφές της ρεμπέτικης μουσικής. Μία ηγετική, όπως αναφέραμε, αντικομφορμιστική προσωπικότητα, συμμετείχε ενεργά στην Εθνική Αντίσταση με το ΕΑΜ, βασανίστηκε και αργότερα υπέστη ξυλοδαρμό πάνω στο πάλκο από παρακρατικούς επειδή αρνήθηκε να τραγουδήσει φασιστικά εμβατήρια. Η φωνή της έγινε το σύμβολο του πόνου, της λεβεντιάς και των αγώνων του ελληνικού λαού. Συνεχίζουμε τώρα με Μαρίκα Νίνου. Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα. Μαρίκα Νίνου, ένα κομμάτι που συνοδεύεται με τον Βασίλη Τσιτσάνη.

Η Μαρίκα Νίνου πρόκειται για μια ακροβάτισσα η οποία μεταπίδησε στο τραγούδι και έγινε το απόλυτο φαινόμενο της δεκαετίας του 50. Η συνεργασία της με τον Βασίλη Τσιτσάνη στο κέντρο Τζίμις ο Χονδρός άλλαξε για μια για πάντα τον τρόπο ερμηνείας στο λαϊκό τραγούδι. Με τη θεατρικότητά της, το πάθος και την εκφραστικότητά της αποτύπωσε την ψυχοσύνθεση της μεταπολεμικής Ελλάδας. Θα συνεχίσουμε με Μαρίκα Νίνου με το «Γεννήθηκα για να πονώ».

Οι γυναίκες στο ρεμπέτικο δεν υπήρξαν απλώς σπουδές ερμηνεύτριες. Σε μια εποχή όπου η δημόσια παρουσία των γυναικών ήταν περιορισμένη και η κοινωνική ρόλη αυστηρά καθορισμένη, οι ρεμπέτισσες τόλμησαν να ανέβουν στη σκηνή, να ηχογραφήσουν δίσκους και να εκφράσουν μέσα από το τραγούδι όσα πολλές γυναίκες, δεν μπορούσαν να πούν ανοιχτά. Με τις φωνές τους έδωσαν χώρο σε θέματα όπως ο έρωτας, η προσφυγιά, η φτώχεια, η εργασία, η μοναξιά και η αξιοπρέπεια. Απέδειξαν ότι το ρεμπέτικο δεν ήταν αποκλειστικά ένας ανδρικός κόσμος, αλλά ένας χώρος όπου μπορούσαν να ακουστούν και οι γυναικείες εμπειρίες, διεκδικώντας ισότιμη θέση στην καλλιτεχνική δημιουργία. Μορφές όπως η Ρόζα Ασκενάζη, η Ρίτα Αμπατζή, η Μαρίνα Νίνου και αργότερα η Σωτηρία Μπέλου άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Η παρουσία τους δεν είχε μόνο μουσική αξία, αποτέλεσε και μια διακριτική αλλά και ουσιαστική πράξη κοινωνικής χειραφέτησης, αμφισβητώντας τα στερεότυπα της εποχής και ανοίγοντας το δρόμο για τις γυναίκες που ακολουθούσαν. Ίσως τελικά η μεγαλύτερη συμβολή τους ήταν ότι απέδειξαν πως το ρεμπέτικο μπορούσε να μιλήσει με εξίσου δυνατή δύναμη μέσα από μια γυναικεία φωνή. Και αυτή η φωνή εξακολουθεί να συγκινεί, να εμπνέει και να θυμίζει ότι η μουσική μπορεί να γίνει φορέας μιας κοινωνικής αλλαγής.

Οι γυναίκες του Ρεμπέτικου δεν υπήρξαν απλώς συνοδοιπόροι των μεγάλων συνδετών. Υπήρξαν πρωτοπόροι αυτόνομες προσωπικότητες που διεκδίκησαν την οικονομική και κοινωνική τους ανεξαρτησία σε εποχές που αυτό θεωρούταν αδιανόητο. Από τους Αμανέδες της Σμύρνης μέχρι τα μεγάλα μεταπολεμικά Πάλκα, η Ρόζα, η Ρίτα, η Σωτηρία και η Μαρίκα μετέτρεψαν τα βιώματα της φτώχειας, του ξεριζωμού και της αδικίας σε διαχρονική τέχνη. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε μια εκπομπή Soundtopia. Αυτή η εκπομπή είναι η τελευταία για φέτος. Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο μουσικό ταξίδι και ευχαριστώ πάρα πολύ το Radio Pantheon για όλο αυτό, για όλη αυτή την όμορφη εμπειρία. Και κάπου εδώ εγώ θα σας αποχαιρετήσω και θα ευχηθώ καλό καλοκαίρι και καλή συνέχεια σε όλους.

επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Σήμερα είναι Τρίτη, 21 Ιουλίου, ώρα 7 και 2 το απόγευμα. Καλωσορίσατε στην τελευταία εκπομπή της ώρας για Μουντιάλ. Η ώρα για Μουντιάλ, η οποία εγώ, Άσονας Πανόπουλος, στο μικρόφωνο, σας συντρόφισα με την εκπομπή μου για όλη καθ' όλη τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πριν από αυτό που κάναμε τις αναδρομές στα προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα. Αυτή η διοργάνωση, όπως όλες οι άλλες, έφτασε επιτέλους στο τέλος της. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα να πούμε και στην τελευταία εκπομπή. Έχω ετοιμάσει και ένα αρκετά πολύ ωραίο playlist. Η ζέστη βαράει κόκκινο. Όσοι βγαίνετε έξω, προσέξτε τον ήλιο, ντυθείτε χαλαρά και αν πάτε και στην παραλία, βάλτε αντιλιακό, μην τραπείτε. Λοιπόν, και φυσικά έτσι για να ξεκινήσουμε, όπως πάντα σας ξεκινάω την εκπομπή με το follow me της Έμας Γαλανάκη, ένα τραγούδι που μπορείτε να το βρείτε και στο YouTube και στο Spotify και σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Και πάμε να ξεκινήσουμε έτσι την τελευταία εκπομπή της ώρας για Euro. Μας ακούνε της ώρας για Mundial, μπερδεύτηκα. Μας ακούνε 5 άτομα. Μπορείτε φυσικά να γράψετε και στο chat ό,τι θέλετε για το παγκόσμιο κύπελο, τις εντυπώσεις σας, τις σκέψεις σας, για το ποιος, αν σας άρεσε ο τελικός, η μη τελική, ο μικρός τελικός, τι σας άρεσε περισσότερο κτλ. Το τέλος του Mundial, από την τελευταία φορά που είχαμε να τα πούμε εδώ, είχα καλεσμένο και το φίλο μου τον Λευτέρη, ο οποίος, να πούμε, σήμερα κλείνει τα 18 του χρόνια κιόλας. Χρόνια πολλά, Λευτέρη. Επίσης κλείνει και τα 26 ο Erling Haaland, ο Viking της Νορβηγίας, γίνεται 26 χρονών και είναι απίστευτος ο άνθρωπος. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω, μίλησαν τα έργα του και οι πράξεις στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά και εκτός γηπέδου, για αυτό που έκανε με την να πάρει το ένα αρχαίο, έτσι θα λέγαμε, πολλών χρόνων βιβλίο, το οποίο γράφει πάνω την ιστορία των Vikings και πάρα πολλές έτσι άλλες ιστορικές λεπτομέρειες για εκείνες τις εποχές, τις παλιές εποχές. Και το δώρισε στη βιβλιοθήκη της πόλης του, της Μπίρν, η πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα που έπαιξε ο Χάλαντ και εκεί ανδρώθηκε και πέρασε τις ακαδημίες. Και πάμε να ξεκινήσουμε, είπαμε τώρα για τον Χάλαντ. Τι έγινε σε αυτά τα τελευταία παιχνίδια, λοιπόν, του Παγκοσμίου Κυπέλλου? Είχαμε μείνει στα ημιτελικά στην εκπομπή. Ο πρώτος ημιτελικός ήταν ένα τρομερό έτσι ντέρμπι που λέγαμε, ένας επαναληπτικός του Nations League. Οι Ισπανοί με τους Γάλλους. Είχες από τη μία ομάδα η οποία έδειχνε στα χαρτιά, λόγω των πολλών ονομάτων της, ότι θα είναι μία ασταμάτητη δύναμη, ότι οι Ισπανοί θα έχουν, ίσως θα έχουν κάποια προβλήματα στα άκρα και στα τρεξίματα, γιατί πραγματικά οι Γάλλοι έχουν πνευμόνι και έχουν και παίκτες με απίστευτη, έτσι, κάνουν απίστευτο σπριντ και απίστευτη ταχύτητα. Και απ' την άλλη, έχεις μια ομάδα η οποία έχει μάθει, είναι ο ορισμός της ομάδας του Τικιτάκα, είναι μια ομάδα πολύ δουλεμένη, πάρα πολύ, πώς να το πω, ξέρει τον εαυτό της, ξέρει ποιος παίζει πού, τι εννοώ, ότι έχει μεγάλη χημεία, αυτό ήθελα να πω και το λέω με πολλές λέξεις, έχει μεγάλη χημεία. Και έχει και μια πολύ συμπαγής άμυνα. Τι έγινε τελικά σε αυτό το παιχνίδι? Ό,τι είχε γίνει και στο μεταξύ τους παιχνίδι στο Nations League, με χαμηλότερο σκορ. Τότε ήταν 5-4, τώρα οι Ισπανοί κερδίσανε 0-2 με ένα γκολ του Μίγκελ Οριαρθάμπαλ στο 22 με πέναλτι, ο οποίος, να πούμε, πέρασε τον Εμίλιο Μπουντραγκένιο στα γκολ στο παγκόσμιο κύπελο. Σε όσα έχει βάλει ο Αρθάμπαλ, πέρασε τον Εμίλιο Μπουντραγκένιο. Για όσους δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Εμίλιο Μπουντραγκένιο, ο Εμίλιο Μπουντραγκένιο ήταν ζει ο άνθρωπος, μάλλον. Ήταν ένα παλέμαχος παίκτης, ο οποίος τον αποκαλούσαν ο Γήπας. Είχε πάρει και αυτό το προσωνύμιο. Έπαιζε στη Βαλένθια και στην Ρεάλ. Και ήταν ένας από τους χαρακτηριστικούς
παίκτες της Ισπανίας τότε τη δεκαετία του 70-80, αν δεν κάνω λάθος. Και ο Αρθάμπαλ πέρασε, το πέρασε συνολικά με τα ρεκόρ, πέρασε το ρεκόρ του συνολικά στα γκολ στο παγκόσμιο κύπελλο. Το δεύτερο γκολ το έβαλε ο Πέδρο Πόρο στο 58. Και πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ καλό μπακ το οποίο παίζει στην Τότεναμ, έτσι, 0-2. Και μάλιστα ο Πόρο έδειξε πάρα πολύ, γενικότερα έδειξε πολύ καλά χαρακτηριστικά και στατιστικά στο παγκόσμιο κύπελλο. Τι έμεινε όμως από αυτό το παιχνίδι? Οι Ισπανοί δεν ήταν ότι έβαλαν τα δύο γκολ, βρήκαμε δύο φάσεις, δύο κενά στην άμυνα, έτσι απλά σε όλο το παιχνίδι και σκοράραμε. Σε όλο το μάτς κυριαρχούσανε. Οι Γάλλοι εμφανίστηκαν άνευροι, εμφανίστηκαν σαν να ήταν απλά στα χαρτιά δυνατή ομάδα. Οι Ισπανοί πραγματικά σε κάποιες φάσεις ήταν πολύ τυχεροί, οι Γάλλοι και δεν σκοράρανε περισσότερα γκολ. Οι Ισπανοί ήταν καταιγιστικοί, κάνανε απίστευτες φάσεις, απλά μείνανε στα δύο γκολ. Το είπε και ο Εμπαπέ μετά στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι, ότι δεν εμφανιστήκαμε, δεν φταίει ο διαιτητής, δεν φταίει κανένας, εμείς δεν εμφανιστήκαμε όπως έπρεπε. Κάναμε κακή εμφάνιση και όντως αυτό έστειλε την Γαλλία στο μικρό τελικό. Οι Ισπανοί με αυτό το αποτέλεσμα περάσανε στον μεγάλο τελικό και μάλιστα ήταν η δεύτερη τους μόλι φορά που πάνε σε τελικό, η άλλη ήταν το 2010 που το είχαν πάρει, πριν από 16 χρόνια. Οι Γάλλοι πήγανε στην τρίτη, πήγανε για τον μικρό τελικό και είναι απίστευτο το ότι μια τέτοια ομάδα που ήταν από την αρχή του φαβορί, από την αρχή μάλλον του παγκοσμίου κυπέλλου φαβορί, έπαιξε, έκανε ένα κακό παιχνίδι και αυτό της τύχησε. Είναι απίστευτο το ότι στον όμιλο, όταν είσαι στους ομίλους, μπορείς, έχεις ίσως το δικαίωμα, αν λέγαμε ότι κάνεις ένα κακό παιχνίδι, να κάνεις ένα μόλις κακό παιχνίδι. Δύο, όχι, έχεις κατά πάσα πιθανότητα αποκλειστεί. Αλλά όταν περνάς τα νοκάουτ, ένα κακό παιχνίδι σου στοιχίζει τα πάντα. Οι Γάλλοι τότε στον ημιτελικό. Να πούμε ότι μετά από αυτό τελειώνει ουσιαστικά και το... τελειώνει βασικά και αυτό που λέγανε πάρα πολύ, ότι ο Ντεμπελέ ή ο Εμπαπέ, ας πούμε, θα κατακτήσουν τη χρυσή μπάλα, ειδικά ο Ντεμπελέ που ήδη έχει κατακτήσει Champions League, έχει πάρει χρυσή μπάλα πέρσι, που δεν καταφέρει να περάσει στον τελικό. Και από την άλλη, οι Ισπανοί, ας πούμε εδώ λίγο, να πούμε ότι είναι πραγματικά μια απίστευτη, ήταν μια μάλλον απίστευτη ομάδα, για να φτάσει και έφτασε μέχρι και όλα στον τελικό. Θα τα πούμε όλα, ξέρω τα αποτελέσματα, μην βιαστείτε να γράψετε στο chat ότι δεν θα πεις και για τον τελικό και για αυτά, όχι, για όλα θα τα πω σιγά σιγά, έχουμε ώρα ακόμα. Οι Ισπανοί λοιπόν είναι μια καλοδουλεμένη μηχανή, πολύ καλή άμυνα, νεανικό ταλέντο, πάρα πολλοί οι οποίοι είναι είτε στην καλύτερη ηλικία, όπως είναι ο Φεράν Τόρες, όπως είναι ο Ντάνι Όλμο, όπως είναι ο Κουκουρέγια. Και μετά έχεις και πιτσιρικάδες, γιατί πιτσιρικάδες πρόκειται, οι οποίοι πραγματικά καταφέρνουν να κάνανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Απ' τη μία ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος δεν έχει κλείσει τα 20 του χρόνια, έτσι. Και απ' την άλλη είναι ο Κουμπαρσί, ο οποίος επίσης δεν έχει κλείσει τα 20 του χρόνια, είναι 19 χρονών. Και οι δύο προϊόντα της Λαμάσια. Συνολικά, οι Ισπανοί πραγματικά δείξανε τον καλύτερο τους εαυτό. Η ενδεκάδα που κατέβασαν σε αυτό το παιχνίδι ήταν ο Ουνάι Σιμών σταθερά στο τέρμα της ομάδας, αντί του Ντάβιντ Ράγια, ο οποίος δεν έπαιξε καθόλου σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Δεξιά ο Πέδρο Πόρο, αριστερά ο Κουκουρέγια και στο κέντρο ο Λαπόρτ με τον Κουμπαρσί. Η ειρωνία είναι ότι ο Μερίκ Λαπόρτ ξεκίνησε την καριέρα του... Έχει γεννηθεί στη Γαλλία. Έχει παίξει με τις νεανικές ομάδες της Γαλλίας. Απλά, επειδή έπαιξε και στην Athletic Bilbao, δόθηκε το δικαίωμα να μπορεί να γίνει Ισπανός. Και έγινε Ισπανός και τώρα είναι βασικός και αντικατάστατος center back στην Εθνική Ισπανία. Έχει περάσει και από τη Manchester City. Τώρα παίζει στην Σαουδική Αραβία. Το αμυντικό χάφ ήταν ο Ρόδρι, ένας παίχτης απίθανος όσον αφορά
τις τεχνικές του ικανότητες. Ένας παίχτης ο οποίος κάνει αυτό που λέμε την αθόρυβη δουλειά. Κάποια πάσα, κάποιο κόψιμο, κάποιο ανοίγει τις... ξεμαρκάρεται και δίνει ελεύθερο χώρο στους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Είναι γενικά αυτό που λέμε το αθόρυβο όπλο της ομάδας της Ισπανίας. Μπροστά του ο Φαμπιάν Ρουίθ, ένας τεχνίτης, ένας μάλλον μηχανικός θα έλεγα της μπάλας, ο οποίος αγωνίζεται με την Paris Saint-Germain, έχει περάσει και από την Νάπολη. Και δίπλα του ο Ντάνι Όλμο, ένας παίκτης ο οποίος είναι ένα από τα αστέρια της Μπαρτσελόνα, έχει περάσει και από την Λειψία. Μπροστά τους η τριπλέτα στην επίθεση, δεξιά ο Λαμίν Γιαμάλ, αριστερά ο Άλεξ Μπαένα της Ατλέτικο Μαδρίτης και μπροστά ο Μικέλ Αρθάμπαλ, ένας ακόμα παίκτης ο οποίος εδώ και καιρό από εξτρέμ έχει γίνει επιθετικός. Οι Γάλλοι κατέβασαν ό,τι καλύτερο μπορούσαν σε αυτή την αναμέτρηση. Είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή ότι θα είναι τραυματίας ο Τσουαμενί. Τελικά ο Τσουαμενί έπαιξε σε αυτό το παιχνίδι. Στο τέρμα ήταν ο Μενιάν, δεξιά έπαιξε ο Κουντέ, αριστερά ο Ντίνι, η Ντίνι όπως τον λένε κάποιοι, ο Παμεκανό και ο Σαλιμπά στο κέντρο. Τσουαμενί Ραμπιό στα μυντικά χαφ και τριπλέτα πίσω από τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος ήταν η αιχμή του δόρατος, ήταν ο Μπαρκολά, ο Ντεμπελέ και ο Λίσε. Ενώ υπήρχαν και αλλαγές όπως ήταν ο Ντουέ, ο Καντέ, ο οποίος τελικά δεν έπαιξε, ο Κονέ και άλλοι έτσι. Που δεν παίξαν, και ο Γκούστο. Πραγματικά είδαμε μια απογοητευτική, αυτό που είπα, άνευρη Γαλλία, δεν παίξανε καθόλου, δεν είδαμε κάποια τρελή φάση από τους Γάλλους, ακόμα και κάτι σούτ που κάνανε δεν είχαν στόχο. Και είναι απίστευτο το ότι τα τελευταία χρόνια, να το πούμε και αυτό, ο Λαμίν Γιαμάλ όποτε έχει βρεθεί με τον Εμπαπέ, τα τελευταία χρόνια, τόσο στο Ισπανικό πρωτάθλημα με την Μπαρτσελόνα απέναντι στη Ρεάλ, όσο και τώρα με την Εθνική, δεν τον έχει κερδίσει ο Εμπαπέ ποτέ. Ποτέ. Ο Γιαμάλ, όποτε βρίσκεται με τον Εμπαπέ, τον έχει κερδίσει. Απίθανο. Να, τα στατιστικά δηλαδή, 14 σούτ είχε η Γαλλία, είχε τα 4 μόλις στο στόχο, ας πούμε στο στόχο. Οι Ισπανοί είχαν 10 σούτ. Από τα 10, τα 2 ήταν στο αντίπαλο τέρμα και ήταν τα γκολ. Αλλά τα υπόλοιπα, πιστέψτε με, πέρασαν ξυστά και άλλα ήταν απλά από τη χερή οι Γάλλοι. Οι Ισπανοί, λοιπόν, κάνανε αυτό το μεγάλο τότε βήμα για τους... πήγανε μάλλον στον τελικό, παίξανε στο Dallas Stadium του Arlington και αφήσανε τους Γάλλους στην τρίτη θέση. Φιούρια Ρόχα, όπως τους λένε. Χαρακτηριστικό ένα ακόμα είναι και το μικρό αδελφάκι του Γιαμάλ, ο Κέινε, αν το διαβάζω σωστά. Ο πιτσιρικάς αδελφός του Γιαμάλ πανηγύριζε έξαλλα κάθε γκολ της Ισπανίας. Κάθε φορά να αγκαλιάζει τον Λαμίν Γιαμάλ, τον αδελφό του, σε κάθε του επιτυχία και πραγματικά δίνει όλες οι κάμερες ήταν πάνω του ως τη λήξη των παιχνιδιών για τους πανηγυρισμούς του και για τις κρυμάτσες που έκανε μέσα στο γήπεδο. Πραγματικά οι Ισπανοί με οδηγό τον Ντελαφουέντε κατάφεραν και πήγανε στον τελικό. Απέναντί τους βρήκανε την ομάδα η οποία στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο είχε κατορθώσει να πάει στον τελικό και να το κατακτήσει. Φυσικά μιλάω για την Αργεντινή, η οποία στον άλλο ημιτελικό απέναντι στους Εγγλέζους έδειξε ότι μπορεί να αντέξει ακόμα και την πίεση μέχρι τον ημιτελικό τουλάχιστον. Η Αγγλία, έχοντας φτάσει στα ημιτελικά από τελευταία φορά που είχε φτάσει πριν από το 26, ήταν το 2018, ήξερε ότι πλέον ερχόταν πάλι ένα βήμα πριν τον τελικό. Έκαναν τις φάσεις τους, ανοίχτηκαν, παίξανε ποδόσφαιρο και βρήκανε το πρώτο τους γκολ που άνοιξε το σκορ με τον Άντωνι Γκόρντον στο 55. Ο Άντωνι Γκόρντον, ο οποίος ήδη είχε κλείσει από 1η Ιουλίου στην Μπαρτσελώνα. Θα παίζει στην Μπαρτσελώνα του χρόνου. Οι Εγγλέζοι κερδίζουν, προηγούνται 1-0, η Αργεντινή προσπαθεί να ανταπεξέλθει
Και κάποια στιγμή ο Τόμας Τούχελ, βλέποντας τις αλλαγές της Αργεντινής, έκανε κάτι το οποίο πολλοί τον κατηγορούν ότι έχει το κύριο φταίξιμο της ήττας της Αγγλίας. Έβγαλε επιθετικό και έβαλε αμυντικό και κάθισε όλη η Αγγλία πίσω. Προσπάθησε δηλαδή από το 55 μέχρι και το 90, δηλαδή 35 λεπτά συν τις καθυστερήσεις, οι οποίες καθυστερήσεις ήταν πολλές. Πολλές, όταν λέμε ήταν πολλές, ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 9 λεπτά. Δηλαδή 44 λεπτά, ένα ημίχρονο βάλτε ακόμα, ήθελε να κρατήσει η Αγγλία να παίζει συνέχεια να είναι όλοι μέσα στην άμυνα και απλά να διώχνουν την μπάλα, να διώχνουν την μπάλα, να διώχνουν την μπάλα. Η Αργεντινή το είδε αυτό, παίξανε, κάνανε το παιχνίδι τους, προσπαθούσαν συνεχώς με τον Λιονέλ Μέση να βρίσκει κάποιους χώρους, να μοιράζει τις πάσες και στην αρχή όμως να βρίσκουν στόχο οι παίκτες και φτάνουμε κάπου στα τελευταία 5 λεπτά συν τις καθυστερήσεις. 14 λεπτά αν το βάλουμε συνολικά με τις καθυστερήσεις. Η Αργεντινή κάνει την πρώτη, κάνει μια φάση με τον Μέση να, δίνει, να παίρνει ο Έντζο μάλλον εκτός περιοχής, να σουτάρει, να πηγαίνει κόρνερ. Περνάνε κάποιες φάσεις ακόμα, ξανά η μπάλα, ο Μέση τραβάει πάνω του δύο παίκτες στη φάση. Οι υπόλοιποι είναι μέσα στην μεγάλη περιοχή και οι μόνοι που είναι εκτός μεγάλης περιοχής είναι δύο παίκτες των Αργεντινών. Ο ένας ήταν ο Μολίνα, έξω αριστερά, και ο άλλος ήταν στο τόξο της μεγάλης περιοχής της Αγγλίας, ο Έντζο Φερνάντες. Έχοντας πάει δύο πάνω του, ο Έντζο Φερνάντες έχει μείνει μόνος του. Το σούτ εκτός περιοχής το διαθέτει. Ο Μέση λοιπόν κάνει τις προσποιήσεις του, δίνει στον Έντζο, εκείνος κοντρολάρει σωστά, σουτάρει και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα και 1-1 για την Αργεντινή. Ο Έντζο μάλιστα, ο οποίος πανηγύρισε και με έναν έντονο τρόπο στο τέλος του γκολ, δείχνοντας τα αυτιά του στους οπαδούς, και έφερε το μάτς στα ίσα στα τελευταία λεπτά. Από εκεί που έλεγες ότι η Αγγλία μετά από αυτό ίσως άνοιγε πάλι, όταν λέω άνοιγε, επέστρεφε στο σύστημα κάπως που είχε στις αρχές, όποιος το είπε αυτό γελάστηκε, καθώς οι Εγγλέζοι όχι μόνο δεν πτωήθηκαν με την αρνητική, με την κακή έννοια από τον γκολ του Έντζο, έτσι ώστε να ξυπνήσουν και να αλλάξουν λίγο τη ροή του αγώνα, συνεχίσανε στο ίδιο μοτίβο. Συνεχίσανε στο ίδιο μοτίβο και πραγματικά το πληρώσανε. Ο Μέση, έχοντας πραγματικά στα 39 του αυτός ο άνθρωπος καταφέρει πάρα πολλά, έκανε αυτό που ήξερε να κάνει καλύτερα. Πέρασε, έπιασε αρκετούς παίκτες, έβγαλε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα πέρασε πάνω από τα κεφάλια των Άγγλων, οι οποίοι είτε κάποιοι κάνανε να σταματήσουν την μπάλα, άλλοι απλά την κοιτάξανε, και σηκώθηκε μόνος του ο Λαουτάρο Μαρτίνες, τον κοίταζε και ο Πίκφορντ, και με ουσιαστικά κενό τέρμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 90-2, γράφοντας το τελικό 1-2. Την προηγούμενη εκπομπή, ο Χρήστης, έτσι, ο οποίος είχε μπει στην προηγούμενη εκπομπή, ο Καράπας, μας είχε γράψει να υπολογίσουμε και τον Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος όποτε μπαίνει αλλάζει τον τρόπο παιχνιδιού της Αργεντινής και δίνει το 100%. Να που το έδωσε το 100% σε αυτό το, και σε αυτό το παιχνίδι ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ένα προϊόν της Racing Club, το οποίο μετά κατέληξε στην Inter. Η Αργεντινή λοιπόν πέρασε, κράτησε το σκορ 1-2 και ύστερα με τη λήξη κέρδισε, πέρασε στον δεύτερο συνεχόμενο τελικό και ήταν έτοιμη να υπερασπιστεί τον τίτλο της απέναντι στην Ισπανία. Να πούμε εδώ ότι στο τέλος του αγώνα υπήρξαν και κάποιες τρομερές, όχι αποδοκιμασίες, υπήρχαν τσακωμοί με τους παίκτες της Αργεντινής, κυρίως αυτοί μεταξύ του Μπέλιγχαμ και του πιτσιρικά του 21 χρονών, σαν και εμένα δηλαδή, του Μπράνκο, του αριστερού μπακ, ο οποίος κάτι είπε τώρα μόλις μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μπέλιγχαμ το άκουσε και άρχισαν οι τσακωμοί, μπήκαν φυσικά και οι υπόλοιποι Αργεντινοί στη μέση. Γενικότερα υπήρξαν κάποιοι, πώς να το πω, υπήρξαν σπρώξιες, πήγαν να παιχτεί λίγο ξύλο. Ευτυχώς τους διαχώρισαν οι πιο ήρεμοι. Ο Μπέλιγχαμ πήγε μετά στα αποδυτήρια, ήθελε να πάει στο τελικό, δεν τα κατάφερε. Και όμως έδειξε,
πήγε στη συνέντευξη και είπε ότι δεν το μετανιώνω καθόλου, με λίγα λόγια, αυτό που έκανα στο τέλος. Παράλληλα, οι Αργεντινοί βγάλανε έτσι και ένα πανό για εκείνη την, για το Falkland. Έτσι. Αυτό χωρίζει τις δύο χώρες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι μόνο τα πολλά παιχνίδια που έχουν παίξει μεταξύ τους στις μεγάλες διοργανώσεις. Είναι και το Falkland. Και οι Εγγλέζοι, από εκεί που, δεν το, που είχαν την ελπίδα στο να περάσουν τον τελικό, έμειναν με τη χαρά, πραγματικά φτάσαν στην πηγή και δεν ήπιανε νερό. Εν τω μεταξύ, σε πάρα πολλές έτσι, φάσεις, σε προημιτελικές φάσεις, η ημιτελική φάση, οι Εγγλέζοι προηγούνται και τρώνε τα γκολ στα τελευταία λεπτά, μπορεί να πάνε στην παράταση. Το ίδιο είχε συμβεί και με την Κροατία το 2018. Είχαν προηγηθεί με τον Trippier τότε στο 5 οι Εγγλέζοι και τους βάλανε δύο γκολ οι Κροάτες. Ένα με τον Βίτα στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας. Περνάει ο χρόνος και φτάνουμε στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης, όπου εκεί με τον Μάριο Μάντζουκιτς οι Κροάτες παίρνουν κεφάλι στα σκορ, κερδίζουν και πήγανε στο πρώτο τους τελικό. Έτσι είχαμε ένα Ισπανία-Αργεντινή. Ο Μέση βρέθηκε για πρώτη φορά απέναντι στην Ισπανία στο τελικό και ένα Αγγλία-Γαλλία. Αγγλία-Γαλλία έχουμε ξαναδεί. Ένα από τα μάτς που έχουμε ξαναδεί μεταξύ των δύο ομάδων ήταν στο γύρο του 2004, τότε που οι Γάλλοι ήταν πρωταθλητές Ευρώπης και οι Εγγλέζοι είχαν ετοιμάσει μια πολύ δυνατή, έτσι, μια χρυσή γενιά που λέγανε, μια χρυσή φουρνιά. David Beckham, Steven Gerrard, John Terry, Ashley Cole, Heskey, Rooney, Owen, James στο τέρμα και, πώς τον λένε, ο Scholes. Μπράβο. Και οι Γάλλοι με Ζινεντίν Ζιντάν, Λιζαραζού, Πιρές, Πετί και Μπαρτέζ το τέρμα και Ντεσαγί και Βιεϊρά. Όχι, ο Ντεσαγί δεν ήταν, ο Βιεϊρά ήταν. Και σε εκείνο το παιχνίδι είχαν προηγηθεί πάλι οι Εγγλέζοι και χάσανε στα τελευταία λεπτά με δύο γκολ του Ζινεντίν Ζιντάν. Ένα φάουλ και ένα πέναλτι. 2-1 ανατροπή είχαν κάνει τότε οι Γάλλοι. Και έτσι είχαν αυτό το τελικό και το μικρό τελικό. Ο μικρός τελικός παίκτηκε 12 η ώρα ξημερώματα Σαββάτου πρωί Κυριακής, πολύ πρωί Κυριακής. Και Κυριακή 19 Ιουλίου το μεγάλος τελικός Ισπανίας-Αργεντινής. Πριν συνεχίσουμε, πριν πούμε για αυτούς το μικρό τελικό και το μεγάλο τελικό, πάμε στο πρώτο κομμάτι για σήμερα. Το πρώτο κομμάτι για σήμερα είναι το What About Love του Austin Mahon. Ο Austin Mahon, ένας pop star αρχές δεκαετίας του 2000. Πρώτη του έτσι, μεγάλη επιτυχία θα λέγαμε. Ακούμε αυτό και επιστρέφουμε με τον μικρό τελικό και με τον μεγάλο τελικό και να πούμε και έτσι γύρω από αυτά τα παιχνίδια κάποια έτσι, ενδιαφέροντα πράγματα. What About Love από Austin Mahon και επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για Μουντιάλ στον αέρα του Ράδιο Παντιόν.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε εδώ στην ώρα για Μουντιάλ. Ακούσαμε What About Love από τον Austin Mahone. Κλασικό έτσι pop κομμάτι, ειδικά εκεί αρχές δεκαετίας του 10, συγκεκριμένα το 13 το έβγαλε αυτό, 13-14. Και επιστρέφουμε και πάμε να μιλήσουμε για τον μικρό τελικό πρώτα της, του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Ένας μικρός τελικός, ο οποίος ήταν αντάξιος του τελικού. Αντάξιος λόγω του θεάματος και λόγω των γκολ. Μη σας πω ότι ήταν και καλύτερος. Έτσι, ένας απίθανος μικρός τελικός ανάμεσα σε δύο ευρωπαϊκές ομάδες που τα τελευταία χρόνια δείχνουν την κλάση τους στο ευρωπαϊκό, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και στο ευρωπαϊκό. Οι Γάλλοι με τους Εγγλέζους. Τι έγινε σε αυτό το παιχνίδι? Συνολικά μπήκανε 10 γκολ. Μπήκανε 10 γκολ, έτσι, πάρα πολλά για μικρό τελικό. Πρώτη φορά βλέπω σε μικρό τελικό τόσα πολλά γκολ. Και όσοι είναι στην ηλικία μου, και μικρότεροι και λίγο μεγαλύτεροι. 4-6 συνολικό σκορ. Οι Εγγλέζοι ανοίξανε το σκορ πάρα πολύ εύκολα με τον Declan Rice στο 3. Οι Εγγλέζοι άρχισαν πολύ επιθετικά. Οι Γάλλοι δεν τους προλαβαίνανε και συμπληρώσαν και βάλανε και δεύτερο γκολ με τον Κόνσα. Ο Κόνσα, ο center back της Αστον Βίλα, στο 18. Ύστερα συνεχίζουν πάρα πολύ οι Εγγλέζοι με τον Σάκα, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ σε διάστημα 8 λεπτών στο 37 και στο 45 συνένα, 9 λεπτών να πούμε. 0-4 στο ημίχρονο. 0-4 στο ημίχρονο. Εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουνα έξω και όταν το είδα από το κινητό 0-4 δεν το πίστευα. Έλεγα θα δούμε ένα ωραίο παιχνίδι, ένα ωραίο ντέρμπι. Με το 0-4 εκεί έλεγα εντάξει, οι Εγγλέζοι το έχουν καθαρίσει. Στο δεύτερο ημίχρονο οι Γάλλοι εμφανίζονται κάπως διαφορετικοί. 1-4 με τον Κιλιάν Εμπαπέ στο 48, ο οποίος με εκείνο το γκολ ισοφάρισε τον Λιονέλ Μέση στην πρώτη θέση των σκόρερ όλων της ιστορίας του παγκοσμίου κυπέλου. Και έφτασε τα 9 γκολ με αυτό το γκολ ο Κιλιάν Εμπαπέ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. 2-4 με τον Μπαρκολά 6 λεπτά μετά, στο 54. Απίθανο. Φτάνουν ένα βήμα πριν την ισοφάριση, 3-4, με τον Κιλιάν Εμπαπέ στο 66, ο οποίος πέρασε τον Μέση και είναι μόνος του στην πρώτη θέση ως πρώτο σκόρερ όλων των παγκοσμίων κυπέλων, με 22 γκολ, και αυτό το κατάφερε σε 3 Μουντιάλ. Απίθανο. Και ήταν 3-4... Και πλέον ξαναβλέπαμε ντέρμπι στο μάτς. Με αυτό το σκορ κάποιος θα έλεγε ότι οι Εγγλέζοι πάνε πάλι να χάσουν το παιχνίδι μόνοι τους. Ότι όσα γκολ και να βάλουν θα τους το γυρίσουν. 6, 7, 8 εκεί θα το χάσουν. Γιατί είναι αυτό που λέμε κάποιοι τους αποκαλούν κιόλας πιο loser ομάδα όλων των εποχών. Η πιο loser, έτσι. Γιατί σε κάθε παγκόσμιο κύπελο λένε θα το πάρουμε, δεν το παίρνουν ποτέ. Και αυτό συνεχίζεται πάρα πολλά χρόνια και φέτος, όπως είπα, κλείσανε 60 χρόνια χωρίς παγκόσμιο κύπελο. Έτσι. 60 χρόνια χωρίς παγκόσμιο κύπελο και γενικότερα κάποιο άλλο τίτλο, γιατί ούτε ο Euro δεν έχουν πάρει. Εμείς έχουμε να λέμε ότι έχουμε ένα παραπάνω Euro από τους Εγγλέζους. Έχουμε Euro, δεν έχουν οι Εγγλέζοι. Αφήθανε. 3-4 λοιπόν. Και οι Εγγλέζοι εκεί ψάχνουν μια αντίδραση. Μέσα στο Miami παίξαν, στο Miami Stadium. Η Αγγλία κερδίζει ένα πέναλτι στο 87. Ο Μπέλιγχαμ είναι έτοιμος να το... ήθελε να το δώσουν στον Μπέλιγχαμ. Ο Μπέλιγχαμ όμως το άφησε στον Σάκα. Μια πάρα πολύ καλή κίνηση από τον αρχηγό της Αγγλίας. Μια ρυψοκίνδυνη βέβαια κίνηση, γιατί στο συγκεκριμένη χρονική στιγμή η Αγγλία ήταν μπροστά όχι 4 γκολ πλέον, 1 γκολ από την Γαλλία και το αν χανόταν το πέναλτι θα ήταν μια τεράστια ευκαιρία να φύγουν 2 γκολ να φύγουν ναι, 2 γκολ μπροστά. Πραγματικά. Ο Μπέλιγχαμ το ρίσκαρε, το έδωσε στο Σάκα και ο Σάκα το σκόραρε και εξηλαιώθηκε κατά κάποιο τρόπο, γιατί πριν από 5 χρόνια, περάσανε 5 χρόνια από τότε, στο Euro του 21, για όσους δεν το θυμούνται και όσες δεν το θυμόσαστε, ο Σάκα είχε εκτελέσει το τελευταίο πέναλτι της Αγγλίας, το είχε πιάσει τον Ντοναρούμα και η Ιταλία τότε είχε στεφτεί πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Σάκα τότε ήταν πολύ μικρός, ήταν άμαθος στις εκτελέσεις των πέναλτι και κρύος, αυτό που λέμε κρύος, ότι, ότι είχε παίξει το μάτς, αλλά είναι άμαθος, είναι μικρός. Ένα από τα λάθη του Southgate όταν ήταν προπονητής Εθνικής Αγγλίας. Με αποτέλεσμα τις επόμενες ημέρες, το τέλος του Ευρωπαϊκού τότε, να δεχθεί ρατσιστικές επιθέσεις και συνθήματα στο ίντερνετ άγρια, ρατσιστικά από τους Εγγλέζους οπαδούς. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο Σάκα εξηλαιώθηκε, έκανε hat-trick, έτσι, έκανε hat-trick σε παγκόσμιο κύπελο, πολύ σημαντικό αυτό για τον Μπουκανιό Σάκα, 3-5 και φτάνουμε, πλέον μπαίνουμε στο 90. Στο 90 η ομάδα της Γαλλίας μειώνει και πάλι στο σκορ με τον Ντεμπελέ 4-5 στο 90-6 και μένει ακόμα περίπου, μένει ένα λεπτό. Μπορούν να συμβούν τα πάντα για να το στείλει το μάτς, αν μπορούσε η Γαλλία, στην παράταση. Οι Εγγλέζοι όμως δεν το βάλανε κάτω και πέτυχαν ένα γκολ στο τέλος του δεύτερου ημιχρόνου, στα τελευταία λεπτά ή στην τελευταία φάση σχεδόν του παιχνιδιού. Όχι, τι λέω, στην τελευταία φάση τελείως. Ο Μπέλιγχαμ πήρε την μπάλα, πέρασε αρκετούς παίκτες μέσα στη μεγάλη περιοχή της Γαλλίας, βρήκε το κενό χώρο, σούταρε και 4-6. Είναι αυτό που λέμε, του χαμογέλασε και η τύχη. Έκανε, ας πούμε, μια καλή πράξη και την έδωσε την μπάλα στο Σάκα να εκτελέσει το πέναλτι και αυτό του γύρισε με την καλή έννοια, boomerang, και σκόραρε 4-6, πετυχαίνοντας το 7ο του γκολ στην διοργάνωση. 7 γκολ στην δεύτερη του διοργάνωση, στο δεύτερο του παγκόσμιο κύπελο. Οι Εγγλέζοι με το σύρμα της λήξης βρέθηκαν να αγκαλιάζονται με τους Γάλλους σε μια πάρα πολύ, έτσι θα λέγαμε, fair play σκηνή. στη fair play σκηνή αντέξανε και πήρανε το χάλκινο μετάλλιο, πήρανε κάτι στο παγκόσμιο κύπελο. Τώρα με συγχωρείτε, αλλά έχω δεχθεί έτσι από τον προηγούμενο της καλεσμένα της προηγούμενης έχω μπει στο και φίλο μου τον Λευτέρη, ο οποίος έχει γράψει στο chat Λευτέρης Χάλαντ, πες τα, θα έχουμε γίνει παππούδες μέχρι να το ξαναπάρουν. It's not coming home. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως το πάνε, όλο και το γυροφέρνουνε, αλλά ποτέ πάντα καταλήγουν να το χάνουνε. Εάν φτάσουμε κι εμείς να γίνουμε παππούδες για να το πάρει η Αγγλία, παιδιά, εντάξει, εδώ η Βασίλισσα Ελισάβετ έφτασε 90 κάτι και ούτε μέχρι να φτάσει 90 κάτι δεν το πήρανε. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει, να φτάσει 150 ο βασιλιάς Κάρολος. Τέλος πάντων. Οι Άγγλοι λοιπόν δώσαν αυτή την χαρά στους, στη μικρή χαρά στους φίλους της χώρας τους, στην Αγγλία. Πήραν το χάλκινο μετάλλιο, κάνανε το καλύτερο που μπορούσαν. Σίγουρα ξέραν όμως ότι πάλι βρέθηκαν σχετικά κοντά στο να πάνε σε έναν τελικό. Μόνο μία φορά έχουν πάει σε τελικό και ήταν τότε που το κατακτήσανε. 4-6. Οι Γάλλοι φύγανε, ας πούμε, απογοητευμένοι από, θα λέγαμε, από το παγκόσμιο κύπελο, καθώς τα δύο τελευταία τους παιχνίδια, ο ημιτελικός και ο μικρός τελικός, ήταν μεγάλη απογοήτευση, κάτι το οποίο λίγο, θα λέγαμε, τους ξεμπρόστιασε, απόψη μου δηλαδή. Τους ξεμπρόστιασε, δηλαδή όλοι βλέπαμε ότι είναι μία ομάδα ισχυρή στον όμιλο, έκανε το 3-3, πέρασε από τους Σουηδούς, μετά από τους Παραγουανούς, μετά κέρδισε τους τους 8, κόλλησα. Τους δεν μου έρχεται, κόλλησα και πέρασε μόλις τώρα το Μουντιάλ. Περάσανε, τέλος πάντων, φτάσανε μέχρι τα ημιτελικά και δώσανε τον καλύτερο τους σε αυτό μέχρι τα ημιτελικά και από εκεί και πέρα είναι σαν να τους έβγαλες από την πρίζα. Να έβγαλες την μπαταρία που λειτουργούσε στο σύστημά τους και ξαφνικά να χάσανε τη γη κατά τα πόδια τους. Σίγουρα όταν είσαι ποδοσφαιριστής, πολλοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό, υπάρχουν φορές που δεν θα είσαι στο 100% των δυνατοτήτων σου. Είτε λόγω ότι πέρασες κάποιο τραυματισμό, είναι η ψυχολογία σου, υπάρχουν και κακές μέρες. Αλλά πολλές φορές έρχεται και ξαφνικό σε εμάς που το βλέπουμε. Από εκεί που λες δεν το περίμενα. Απίστευτο. Λες πώς έγινε ξαφνικά τόσο αυτό. Ναι. Οι Γάλλοι λοιπόν επιστρέφουν σπίτι χωρίς μετάλλιο και φυσικά επιστρέφουν σπίτι και στο επόμενο τουρνουά, το οποίο είναι το Euro του 2028, σε 2 χρόνια από τώρα, το οποίο θα γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αγγλία θα γίνει. Οι Εγγλέζοι μάλιστα πάλι θα φωνάζουν «Α, γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα γίνουν σε πολλά δικά μας στάδια, αλλά πάλι μπορούμε να έρθει σπίτι». Okay, θα το δείτε, θα αρχίσουν πάλι. Με άλλο προπονητή όμως τότε, οι Γάλλοι. Ο Didier Deschamps, έπειτα από το Euro του 2012, αποχωρεί από το τιμόνι της Εθνικής Γαλλίας. Μαζί της έφτασε, να πούμε αναλυτικά, το Euro 2012. Στο Euro του 2012 δεν το είχαν κατακτήσει η εθνική ομάδα της Γαλλίας. Ήταν τότε που ανέλαβε την Didier Deschamps. Να θυμίσουμε ότι ήταν στην χρυσή ομάδα της Γαλλίας που είχε κατακτήσει το πρώτο παγκόσμιο κύπελο και είναι ένας από τους 3 ανθρώπους που το έχουν κατακτήσει και ως παίκτες και ως πρωταθλητές και ως προπονητής το 2018. Το 2012 λοιπόν, στο παγκόσμιο κύπελο, στο Euro μάλλον, στο Euro του 12 που είχε γίνει στην Πολωνία και την Ουκρανία, οι Γάλλοι τότε, συγχωρείτε να το θυμηθώ, ενώ είχαν παίκτες όπως ήταν ο Μπενζεμά, ήταν ο Βαλμπουενά τότε έπαιζε, ήταν ο Σισοκό, ήταν ο Γιορίς ακόμα στο τέρμα. Η Γαλλία τότε δεν είχε καταφέρει να το κατακτήσει. Λοιπόν, στο παγκόσμιο κύπελο, όπως είπα, έχουν κατακτήσει το 98 και το 2018. Το 14 ο Didier Deschamps είχαν αποκλειστεί στους 8 από τη Γερμανία με αυτή την κεφαλιά του Mats Hummels. Το 2018, όπως είπα, το κατακτήσανε. Το 2020-21 χάσανε στους 16 από την Ελβετία στα πέναλτι. Εκείνο το μυθικό παιχνίδι με τους Ελβετούς να φτάνουν στην ισοφάριση, οι Γάλλοι να χάνουν τρομερή ευκαιρία με δοκάρι του Κομάν στα τελευταία λεπτά. Έτσι.

χάρτη σε αυτό το. Όπως το λένε, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Είχαν χάσει πάλι από τους Ισπανούς το γύρο του 2012, λοιπόν. Τότε ήταν στους 8, τότε ήταν 16 ομάδες ακόμα. Ήταν το τελευταίο, γύρο που υπήρχαν 8 ομάδες. Είχαν χάσει από τους Ισπανούς 2-0 τότε, με δύο γκολ του Τσάμπι Αλόνσο στο 19 και στο 90-1 με πέναλτι. Γενικά η Ισπανία τα τελευταία χρόνια τους Γάλλους τους κερδίζει πάρα πολλές φορές. Ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του τώρα? Δεν θέλω να σας δω. Αυτός ο άνθρωπος προσωπικά πιστεύω ότι μπορεί να την ανεβάσει ένα ακόμα, ένα επίπεδο παραπάνω. Ήταν και αυτός στην ομάδα μαζί με τον Didier Deschamps στο παγκόσμιο κύπελο του 1998. Είναι πολύ γνωστός για τη μεγάλη του καριέρα στη Ρεάλ, στη Juventus εκεί κυρίως. Είναι ο γιος του, έπαιξε με την Εθνική Αλγερία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Έχει γίνει, όλοι θυμούνται τη χαρακτηριστική κεφαλιά του στον Ματεράτσι το 2006, δεν είναι άλλος από τον Ζινεντίν Ζιντάν. Ο Ζινεντίν Ζιντάν που τελευταία τον είδαμε με την Ρεάλ Μαδρίτης τότε στο Champions League, που η Ρεάλ είχε κατακτήσει τρία συνεχόμενα τρόπαια, τρία συνεχόμενα Champions League. Η κλασική αντίδραση του Ζιντάν ήταν στο τελευταίο Champions League πριν από τα υπόλοιπα τότε, το 17-18 που είχε κατακτήσει η Ρεάλ, που με το ψαλιδάκι του Μπέιλ, η αντίδραση του Ζιντάν, ο οποίος πραγματικά έπαθε σοκ και το πανηγύρισε με ένα έτσι δικό του τρόπο. Δεν το πίστευε. Έκανε μια κίνηση με το χέρι του που δείχνει πόβο τι έβαλε ο άνθρωπος. Και γενικά, εκτός από πολύ καλός παίκτης, θεωρείται για μένα προσωπικά τουλάχιστον ο καλύτερος μέσος και για μένα ο καλύτερος Γάλλος παίκτης που έχει βγει ποτέ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, το λέω, πάνω και από τον Μισελ Πλατινί. Ο Ζιντάν, λοιπόν, από όλα δείχνουν, θα είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Γαλλίας. Έτσι, ένα Ζιντάν ο οποίος θα προπονεί πλέον τον Κιλιάν Εμπαπέ και τους υπόλοιπους, τον Ντεμπελέ, τον Ντουράμ κτλ. Για να δούμε τι μπορούν να κάνουν, καθώς, προσέξτε, δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, έτσι είναι πάντα, κάθε δύο χρόνια έχουμε και από μία διοργάνωση. Μουντιάλ είναι, Euro είναι, Μουντιάλ είναι, Euro είναι. Σε όλους τους ζυγούς αριθμούς. Στους ζυγούς αριθμούς έχουμε πάντα μία διοργάνωση. Δεν γίνεται. Τέλος. Τέλος. Μόνο το επόμενο καλοκαίρι θα μας λείψει το παγκόσμιο κύπελλο. Θα λέμε πότε πέρασε ένας χρόνος. 2027. Και μετά τσουπ. Πάλι Euro. Πάλι θα έχουμε Euro. Αυτό. Λοιπόν. Αυτά από το παιχνίδι. 4-6. Οι Εγγλέζοι έχουν αλλάξει εντωμεταξύ το κομμάτι τους. Πλέον δεν το λέγανε το It's coming home. Ίσως γιατί καταλάβανε ότι τους έχουν πάρει χαμπάρι και ότι δεν ισχύει αυτό που λένε τώρα It's coming home, it's coming home. Ποιος ξέρει, μπορεί να το επιστρέψουν. Βρήκανε τώρα το Wonderwall, τον Oasis. Τον Oasis. You're my Wonderwall, because maybe you're gonna be the one who saves me. Και παράλληλα τραγουδάγανε και το Hey Jude στον Bellingham, γιατί το όνομά του είναι Jude. Jude Bellingham. Έτσι, τα τραγούδια γενικά οι Εγγλέζοι το έχουν πάρα πολύ με τα τραγούδια. Μη σας πω ότι είναι και αυτοί οι οποίοι τα βάλανε στο ποδόσφαιρο σιγά σιγά και έχουν εξαπλωθεί τώρα σε όλο τον κόσμο τα συνθήματα. Στην Ελλάδα, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, παντού, παντού, παντού, παντού. Έτσι λοιπόν φτάσαμε μετά από αυτό το παιχνίδι, το χορταστικό παιχνίδι μάλλον με τα πάρα πολλά γκολ, με τα 10, φτάσαμε στον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Ένα τελικό στον οποίο λέγαμε, μας άφησε μία λίγο γεύση, σαν να βλέπεις τον, πώς να το πω, κάποιον να παίζει μόνος του. Τι εννοώ? Το Ισπανία-Αργεντινή, που όπως είπα ο Μέση αντιμετώπιζε για πρώτη φορά τους Ισπανούς στην καριέρα του. Να θυμίσουμε από τις, θα πούμε, μεγάλα ονόματα, από τις μεγάλες ομάδες, χώρες, έχει αντιμετωπίσει τη Γερμανία. Τρεις φορές και τις τρεις φορές έχει χάσει. Μία ήταν το 2006, η άλλη ήταν το 2010 και η άλλη ήταν το 2014 στον τελικό. Είναι η Γαλλία που την μία φορά, είναι 1-1, την πρώτη φορά που την αντιμετώπισε ήταν το 2018, το 4-3 απέναντι, εκεί ο Εμπαπέ εμφανίστηκε και έκανε πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και το άλλο ήταν στον τελικό, το 3-3 και 4 και η νίκη στα πέναλτι και η κατάκτηση του Ευρωπαίου
από τον

από την Αργεντινή, τον Μέση και την παρέα του. Με την Ολλανδία, σε αυτό το παιχνίδι το επεισοδιακό, έπεσε πάρα πολύ ξύλο μεταξύ του Παρέδες και όλης της ομάδας της Ολλανδίας, και πλέον σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο αντιμετώπισε την Αγγλία και την Ισπανία. Ουσιαστικά ο Λιονέλ Μέση, οι δύο ομάδες που δεν αντιμετώπισε ποτέ στην καριέρα του ήταν η Ιταλία, και από ό,τι φαίνεται δεν θα την αντιμετωπίσει, αλλά και η Πορτογαλία, δεν τον είδαμε ποτέ απέναντι στο αντίπαλο δέος μιας ολόκληρης γενιάς, τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν είδαμε ποτέ Αργεντινή-Πορτογαλία. Φέτος υπήρχε, όπως έδειχναν έτσι τα ζεύγη και οι κατατάξεις όπως βγήκανε, μπορούσαν να πάνε να συναντηθούν στον τελικό, αλλά η Πορτογαλία δεν άντεξε απέναντι στην Ισπανία που είχε κερδίσει 1-0 με γκολ του Μικέλ Μερίνο. Ο Μέση λοιπόν πήρε την Αργεντινή πάλι, την πήγε στον τελικό, εκεί όμως δεν έδειξε τίποτα. Τι εννοώ, δεν μιλάω προσωπικά για τον Μέση. Ο Μέση έκανε την καλύτερη του προσπάθεια, προσπαθούσε να αποφύγει παίκτης. Η Αργεντινή όμως κόλλησε. Την είχε παγιδεύσει η Ισπανία για όλο το 90 λεπτό. Στο τέλος του 90 λεπτού, προσέξτε, 20 γκολ είχε η Ισπανία. 20 γκολ, πω, μπερδεύτηκα. Θα ήταν μπάσκετ μετά. 20 σούτ είχε η Ισπανία και η Αργεντινή 0. 0. 0 σούτ. 0 σούτ, καταλαβαίνετε. 0 σούτ σημαίνει 0 σούτ. Δηλαδή δεν έκανε φάση. Δεν μπήκε στην περιοχή του. Είχαν κλείσει τόσο καλά οι Ισπανοί και ό,τι γινόταν, γινόταν από του Ισπανού. Πραγματικά γινόταν από τους Ισπανούς. Δεν υπάρχει αυτό. Απίθανο και αυτό το παιχνίδι, το οποίο έγινε στην Νέα Υόρκη, στο New York New Jersey Stadium, στο ανατολικό Rutherford, στην ανατολική περιοχή του Rutherford. Ένα παιχνίδι το οποίο πριν το αναλύσουμε τώρα, θα πάμε σε τρία κομμάτια. Πάμε στο Who Are You από τους Spring Kings, το I Wanna Get Lost With You των Stereophonics και το Urgent, όχι, ναι, το Urgent των Foreigner, οι οποίοι ήρθανε και φέτος στην Ελλάδα μαζί με τον Κώστα, έπαιξε και το Κώστα Στουρνάς μαζί τους. Θα ακούσουμε αυτά τα τρία κομμάτια, Who Are You από τους Spring Kings, I Wanna Get Lost With You από τους Stereophonics και Urgent από τους Foreigner, και θα επιστρέψουμε για να πούμε πράγματα και να αναλύσουμε τον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε εδώ στην ώρα για Μουντιάλ, ώρα 8 και 4 το βράδυ. Αν και τι βράδυ, ακόμα δεν έχει νυχτώσει, έχει μεγαλώσει σήμερα. Η καλοκαίρι είμαστε και πάμε να μιλήσουμε περισσότερο για τον τελικό. Τι λέγαμε λοιπόν πριν το μουσικό διάλειμμα που ακούσαμε Who Are You από Spring Kings, I Wanna Get Lost With You από τους Stereophonics και Urgent από τους Foreigner. Λέγαμε ότι η Αργεντινή δεν έκανε shoot στο όλο το 90 λεπτό. 20 shoot κάνανε οι Ισπανοί. Συνέχεια στην περιοχή. Συνέχεια. Τα έβγαλε ο Μαρτίνες, έκανε 11 επεμβάσεις σε όλο το παιχνίδι. 11 επεμβάσεις ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Πέφτανε φάουλ, γινόντουσαν εκεί απίστευτες μονομαχίες. Η Αργεντινή δεν έφτασε ποτέ να κάνει μια πολύ καλή ευκαιρία απέναντι στην Ισπανία. Η Ισπανία η οποία στο τέλος, στο 90, είχε μια έτσι, τελευταία φάση με τον Λαμίν Γιαμάλ σε ένα ωραίο έτσι, φάουλ. Ο Λαμίν Γιαμάλ βρήκε το σουτ, πέρασε την μπάλα από το τείχος, αλλά εκεί ήταν ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος την έστειλε σε κόρνερ, έφυγε μπάλα από το κόρνερ και ο διαιτητής σφύριξε για να δώσει το μάτς, για να στείλει τις δύο ομάδες στην παράταση. Η Ισπανία ήξερε ότι στο τελευταίο τελικό είχε βάλει τον γκολ στην παράταση, τότε με τον Ινιέστα. Το ίδιο συμβαίνει και τότε. Το ίδιο συμβαίνει βασικά μάλλον και τώρα. Η Αργεντινή, η οποία ερχόταν και με 10 παίκτες στην παράταση, γιατί στο 90-3 ο Έντζο Φερνάντες πήρε κόκκινη κάρτα και έφυγε από το παιχνίδι. Αυτό γιατί πραγματικά πάει να πάρει την μπάλα ο Ισπανός ο παίκτης μαζί με τον με τον Έντζο, παίρνει την μπάλα ο Ισπανός και κάπως ο Έντζο του χτυπάει γονατιά στο πόδι και τον εξφενδονίζει, τον γυρίζει σχεδόν ανάποδα πάνω στον αέρα και ο τύπος εξφενδονίζεται και μάλιστα ο Έντζο μετά φώναζε ότι δεν είναι φάουλ, συνεχίστε το. Σφάδαζε εντωμεταξύ ο παίκτης μετά, είχε πέσει κάτω, τον είχε, λες και πετάμε στρατιωτάκια όταν ήμασταν μικροί και ρίχναμε τα στρατιωτάκια. Και το πέταξε και έλεγε μετά ο Έντζο, όχι δεν είναι, δεν ισχύει η κάρτα κτλ. Να πάτε να το δείτε στο VAR. Τελικά ο Έντζο έφυγε και έτσι η Αργεντινή έμεινε με 10 παίκτες. Πιο εύκολο έργο για την Ισπανία. Η Ισπανία λοιπόν, έχοντας μάλιστα και στις εξέδρες και στις εξέδρες εκεί των επισήμων πολλούς από τους παλιούς παίκτες της μεγάλης ομάδας της Ισπανίας. Ήταν ο Αντρές Ινιέστα, ήταν ο Ικέρ Κασίγιας, ήταν ο Σέρχιο Ράμος, ήταν ο Νταβίτ Βίγια, ήταν ο Ντιέγκο Λιορέντ, ο επιθετικός, ήταν ο Τσάρλες Πουγιόλ και ο Χεσούς Νάβας. Έτσι, ο Χεσούς Νάβας, ο οποίος είχε φτάσει να παίζει μέχρι και το 2022, περίπου 2023. Κάποιους από αυτά τα παιχτάκια μπορεί και που παίζανε τώρα στην Εθνική, να τους είχε προλάβει. Και φτάσουν οι Ισπανοί σε μια φάση, γίνεται μια μεγάλη μπαλιά. Ο Νίκο Γουίλιαμς προλαβαίνει και τη στέλνει την μπάλα λίγο πίσω στην μεγάλη περιοχή. Τη στρώνει στο Φεράν Τόρες και γίνεται με ένα πολύ ωραίο σουτ, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 η Ισπανία με τον Φεράν Τόρες στο 106, ο οποίος στο πανηγυρισμό του κλώτσισε και το σημαίακι, το έβγαλε εκτός θέσης, πήγε και πανηγύρισε με όλους. Οι επίσημοι της Ισπανίας ζητοκράβαζαν, ειδικά ο Νταβίτ Βίγια. Έτσι, ο πιο ψύχρεμος από όλους από όσους είδα ήταν ο Ινιέστα. Πιο ψύχρεμος, πανηγύρισε, αλλά δεν πανηγύρισε πολύ έξαλλα. Ο Νταβίτ Βίγια ήταν αυτός που πανηγύρισε πιο έξαλλα. Το παιχνίδι συνεχίστηκε. Εκεί η Αργεντινή προσπάθησε να κάνει κάποιες φάσεις. Υπήρχαν αρκετές συγκρούσεις. Τίποτα όμως δεν άλλαξε μέχρι το τελικό σφύριγμα. Μέχρι το τελικό σφύριγμα. Τι να πούμε. Οι Ισπανοί φτάσανε στην κορυφή του παγκοσμίου κυπέλου μετά από 16 χρόνια, έχοντας μια καινούρια φουρνιά, μια καινούρια ομάδα ανανεωμένη, η οποία θα έπαιξε απίθανο ποδόσφαιρο και οι περισσότεροι έτσι λένε ότι το άξιζε γιατί έπαιξε σε όλο καθόλου τη διάρκεια του τουρνουά εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Ποιο είναι το ηρωνία της υπόθεσης, ότι η μόνη ομάδα που δεν κατάφερε η Ισπανία να σκοράρει απέναντί της ήταν το πρώτο μάτς και ήταν το πράσινο ακροτήρι. Αυτό δηλαδή κάνει ακόμα μεγαλύτερο, θα το πει κάποιος το στατιστικό, ότι το πράσινο ακροτήρι ήταν η μόνη ομάδα που κράτησε το 0 απέναντι στους πρωταθλητές της Ευρώπης και τώρα κόσμου. Και η μόνη ομάδα που σκόραρε απέναντι στην Ισπανία ήταν το Βέλγιο. Το 1-1 του Ντεκετελεάρε στους 8. Και ύστερα ήρθε το δεύτερο, το γκολ του Μερίνο. Δηλαδή, άλλες ομάδες που συναντήσανε πια από η Ουρουγουάη, τραγική σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, οι Πορτογάλοι, οι Γάλλοι και οι Αργεντινοί στο τελικό, δεν μπόρεσαν να βάλουν γκολ στην Ισπανία. Έβαλε το Βέλγιο και κράτησε το 0 απέναντί της το πράσινο ακροτήρι. Απίθανο, δηλαδή εξαιρετικό. Επίσης, να πούμε εδώ, γιατί το κοίταξα και αυτό, η πορεία της Ισπανίας του 2026 είναι ίδια σε πάρα πολλά με την κούρσα που έκανε η Εθνική Ισπανία το 2010. Τι εννοώ? Η Εθνική Ισπανία το 2010 είχε χάσει και εκείνη την πρεμιέρα. Τότε είχε χάσει απέναντι στην Ελβετία. Τώρα η Ισπανία έχασε απέναντι στο πράσινο ακροτήρι. Τι έγινε μετά? Χάνουν λοιπόν την πρεμιέρα, κερδίζουν ένα άνετο μάτς στο δεύτερο παιχνίδι. Φέτος οι Ισπανοί στο δεύτερο παιχνίδι κερδίσανε τους Σαουδάραβες με βαρύ σκορ 4-0. Τότε το 2010 οι Ισπανοί είχαν κερδίσει την Ονδούρα. Τότε είχαν κερδίσει την Ονδούρα με 2-0. Και στο τελευταίο παιχνίδι παίξανε το ντέρμπι του ομίλου. Τότε ήταν με τη Χιλή, τότε ήταν με την Ουρουγουάη. Τότε είχαν κερδίσει 1-2 τη Χιλή, φέτος κερδίσανε 0-1 την Ουρουγουάη. Δηλαδή, απίθανο. Έτσι, ακριβώς ίδιο πρόγραμμα, το πω, δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Λοιπόν, στη φάση των νοκάουτ, στη φάση των 16 θα πούμε, εδώ είχαμε βέβαια μία έξτρα έναν έξτρα γύρω των 32, η Ισπανία και το 2010 και το 2026 βρέθηκε απέναντι στην Πορτογαλία και τις δύο φορές τους κέρδισε με 1-0. Φέτος ήταν που το γκολ το σκόραρε ο Μερίνο στο 90-1. Τότε, το 2010, το είχε βάλει ο Ντάβιτ Βίγια στο 63. Μέχρι εδώ, δηλαδή, έχουμε ακριβώς τα ίδια σκορ, τις ίδιες, πρέπει να το πω, πιο ίδιο δεν μπορεί να γίνει, δηλαδή, απίθανο. Στους 8 στα προημιτελικά, οι Ισπανοί τότε είχαν κερδίσει την Παραγουάη 0-1, τώρα κέρδισαν το Βέλγιο, εντάξει. Στα ημιτελικά, το κοινό που είναι στο μεταξύ του 2010 και του 2026 είναι ότι τότε η Ισπανία είχε κερδίσει ένα μεγαθύριο, ένα φαβορί για την κούπα. Τότε ήταν η Γερμανία και τον γκολ το είχε βάλει ο Πουγιόλ με κεφαλιά στο 73. Φέτος ήταν η Γαλλία με τα δύο γκολ, που το ένα το πέτυχε ο Αρθάμπαλ, το άλλο το πέτυχε ο Πόρο. Και στον τελικό η Ισπανία κέρδισε 1-0 και έβαλε γκολ στην παράταση. Δηλαδή, αν τις συγκρίνετε και τις δύο πορείες, είναι ίδιες. Είναι σχεδόν ίδιες. Το μόνο που αλλάζει είναι οι παίκτες, το στυλ των παικτών και, και τα στατιστικά, τα σούτ, ας πούμε, και οι φάσεις. Αλλά τα σκορ και οι πορείες, αν τις δείτε, μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό. Επίσης, να πούμε εδώ ότι ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, ο Ντολαφουέντε, είναι ένας από τους λόγους που η Ισπανία τα τελευταία χρόνια τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Και πάει να κάνει ό,τι έκανε εκεί, τέλη δεκαετίας του 2000, αρχές δεκαετίας του 2010. Τι εννοώ? Κατέκτησε το Ευρωπαϊκό το 2008, πήρε το Παγκόσμιο του 2010 και πήρε και το Euro του 2012. Φέτος, πλέον τα τελευταία χρόνια, ήρθε ως πρωταθλήτρια Ευρώπης από το Euro 2024, κατέκτησε το Παγκόσμιο του 2026. Και αν όλα γίνουν όπως έγιναν τότε, η Ισπανία, θα λέμε τώρα μια πρόβλεψη, θα πάρει και το Euro του 2028. Αν γίνει αυτό, τότε έχουν γράψει την δεύτερη μεγάλη, έτσι, χρυσή σελίδα στην ιστορία της Ισπανίας. Η Ισπανία, να πούμε γενικότερα, ήταν μια ομάδα που πάντα είχε μεγάλους παίκτες και τον 20ο αιώνα, τον προηγούμενο αιώνα, είχε, που έβγαζε από τις top ομάδες. Να θυμίσουμε ότι ήδη από τη δεκαετία, από τότε που ξεκίνησε το Champions League, τότε πρωταθλητριών, το πρώτο το είχε κατακτήσει η Real. Έτσι, είχε παίκτες τότε και η Real. Γενικότερα έβγαζε όλα τα χρόνια, αλλά οι χρυσές γενιές της έφτασαν τέλη δεκαετίας του 2000. Να πούμε εδώ ότι σαν χώρα, από τα 52 τρόπαια, δηλαδή παγκόσμια κύπελα, Euro, Champions League και Europa League, από το 2008 και μετά, η Ισπανία έχει κατακτήσει τα 26 από τα 52. Η Ισπανία ως χώρα και τα ισπανικά clubs, έτσι, στις χώριες διοργανώσεις Champions League, Europa League. Έχει κατακτήσει τα μισά τρόπαια. Αυτό είναι μια τεράστια εξέλιξη για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, το οποίο φαίνεται ότι την τελευταία περίπου 20 ετία κυριαρχεί. Ναι, κυριαρχεί. Και οι Εγγλέζοι, θα μου πείτε, κυριαρχούν στο Champions League και στο Europa League. Βγάζουν ομάδες και έχουν το δυνατό πρωτάθλημα. Αλλά σαν χώρα δεν κάνουν πολλά. Το είδατε κι εσείς. Όσοι μάλλον το παρακολουθήσατε την Αγγλία και το παγκόσμιο κύπελο γενικώς. Λοιπόν, τι έλεγα πριν. Ο Ντε Λα Φουέντε, λοιπόν, ένας προπονητής ο οποίος την έχει φέρει πάλι σε αυτές τις μεγάλες δόξες και ήταν και ο προπονητής της K19 Ισπανίας που είχε κατακτήσει σε ελληνικό έδαφος στην Κατερίνη το 2015 το Euro της K19 με παίκτες που ήταν τότε, στην τότε ομάδα, να ήταν και τώρα ο Μικέλ Μερίνο, ο Νάι Σιμόνε, τερματοφύλακας, αν δεν κάνω λάθος, και ο Λαπόρτ, ο Λαπόρτ τότε ήταν στην Εθνική Γαλλίας, στα K19-18. Ήταν ο Ντάνι Όλμο. Ο Ντάνι Όλμο, έτσι. Και ο Ντε Λα Φουέντε ήταν τότε προπονητής. Ποιος θα το περίμενε ότι κάποια από αυτά τα παιδιά θα ήταν και σε αυτή την ομάδα του παγκοσμίου κυπέλου. Ήταν βέβαια τότε στην ΚΑΠΑ 19 και με κάποιους παίκτες που περάσανε και από τα ελληνικά γήπεδα, όπως ο Παπέ Σεϊχ από τον Άρη και ο Νάουελ από τον Ολυμπιακό και ο Φραν Ναβάρο από τον Ολυμπιακό και ο Σάστρε που είχε παίξει στον ΠΑΟΚ. Ο Ντε Λα Φουέντε, λοιπόν, έχει φέρει αυτή τη νέα φουρνιά παικτών στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, στην Ισπανία, και περιμένουμε να δούμε πλέον ως πρωταθλητές Ευρώπης και πρωταθλητές κόσμου τι θα κάνουν στα επόμενα δύο τουρνουά, καθώς τα επόμενα δύο τουρνουά προστατεύουν υπερασπίζονται τους τίτλους τους. Την τελευταία φορά που η Ισπανία υπερασπίστηκε τους τίτλους της ήταν στην προηγούμενη χρυσή φουρνιά, μετά το 2012, το 2014 είχαν φύγει στους ομίλους στο παγκόσμιο κύπελο και το 2016 είχαν φύγει στους 16 από την Ιταλία με 1-0. Γκολ του Έντερ, αν θυμάμαι καλά, του Ιταλού επιθετικού που παίζε τότε στην Σαμπτόρια. Οι Ισπανοί, λοιπόν, με απίθανους παίκτες, όπως είπα, μεταξύ τους και ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος το πανηγύρισε πάρα πολύ με τον μικρό του αδερφό, στις εξέδρες, και μάλιστα μαζί με τον Κουμπαρσί οι δύο αυτοί παίκτες κατέκτησαν αυτό το τρόπαιο κατέκτησαν το τρόπαιο, δεν έχουν κλείσει τα 20 τους χρόνια, και ήδη ο Γιαμάλ έχει κατακτήσει σχεδόν όλα τα τρόπαια στην καριέρα του και δεν είναι ακόμα 19. Έχει κατακτήσει πρωταθλήματα, έχει κατακτήσει κύπελα, έχει κατακτήσει Euro, έχει κατακτήσει παγκόσμιο κύπελο. Του μένει, ας πούμε, ένα Champions League, αν θα λέγαμε. Ο άλλος, βέβαια, που έχει πάρει όλα τα τρόπαια είναι ο Ρόδρυ. Πρωτάθλημα, κύπελο, EFL Cup, Community Shield και Champions League και UEFA Super Cup και Euro και παγκόσμιο κύπελο και χρυσή μπάλα, τα έχει πάρει όλα ο Ρόδρυ. Ενώ πήρε και το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη στο παιχνίδι. Πρώτο σκόρερ βγήκε ο Εμπαπέ στο τουρνουά με 10 γκολ. Έσπασε κάθε ρεκόρ δικό του προσωπικό και είναι και πρώτο σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Ο Μέση έκλεισε την καριέρα του, έκλεισε μάλλον την πορεία του στο παγκοσμίο κύπελο, δεν την έκλεισε όσο δεύτερο σκόρερ. Ο Εμπαπέ τον πέρασε για ένα γκολ. Ο φίλος μου ο Λευτέρης που μας γράφει εδώ πέρα λέει: «Με περνάει ένα χρόνο ο Γιαμάλ. Θα τον φτάσω σιγά σιγά». Λευτέρη παίζει μπάλα. Μακάρι Λευτέρη. Του εύχομαι. Τι να πω γενικότερα. Ένα παίκτη και ο Ρόδρυ και ο Γιαμάλ με τα δικά του στατιστικά κάνανε απίθανο τουρνουά. Ενώ πάρα πολύ, ενώ το βραβείο του καλύτερου τερματοφύλακα, του τερματοφύλακα, το πήρε ο Ουνάι Σιμών στο συνολικά νομίζω και στο παιχνίδι. Ο Ουνάι Σιμών βέβαια έκανε 10 επεμβάσεις σε όλο το τουρνουά. Ο Μαρτίνεθ μόνο στο τελικό, όπως είπα, έκανε 11. Αυτό. Το βραβείο του Fair Play Award δόθηκε στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία... είναι αυτό το fair play για μία έτσι φάση που το κάνανε fair play. Ενώ το βραβείο του καλύτερου νεαρού παίκτη δόθηκε στον κεντρικό αμυντικό της Ισπανίας, τον Κουμπαρσί. Ο Κουμπαρσί, όπως είπα, και ο Γιαμάλ, αλλά και ο Όλμο, ο Κουκουρέγια, ήταν προϊόντα της Λαμάσια, της Ακαδημίας της Μπαρτσελώνα. Συνολικά, η Μπαρτσελώνα είχε 8 παίκτες. Από τις Ακαδημίες της Λαμάσια θεωρητικά που ήταν στην αποστολή και στην ενδεκάδα. Αντίθετα, να θυμίσουμε ότι από τη Ρεάλ η Εθνική Ισπανία δεν είχε πάρει κανέναν. Ούτε τον Χούσεν, ούτε τον Καρέρας, ούτε τον ούτε τον Θεμπάγιος. Κανέναν. Κανέναν. Οι Ισπανοί λοιπόν φτάσανε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, το δεύτερο της ιστορίας μετά από 16 χρόνια, αφήνοντας τους Εγγλέζους μόνους στην τελευταία θέση με ένα παγκόσμιο κύπελο. Και φυσικά διατηρούνται τα εξής. Συνεχίζεται η παράδοση να κατακτιέται παγκόσμιο κύπελο με μια ομάδα που έχει προπονητή ίδιας εθνικότητας. Αυτός που είχε μείνει τελευταίος στην κούρσα τώρα ήταν ο Τούχελ, που ήταν Γερμανός και προπονούσε Εθνική Αγγλίας. Η παράδοση λοιπόν μένει, όλες οι ομάδες που το έχουν κατακτήσει με προπονητή ίδιας εθνικότητας και παραμένει και η παράδοση να βλέπουμε ομάδες, τις ίδιες ομάδες να το κατακτούν. Δηλαδή ή θα είναι μία από τις 5 ευρωπαϊκές, η Αγγλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Γαλλία ή μία από τις 3 μεγάλες λατινοαμερικάνικες, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Βραζιλία. Δεν το έχει κατακτήσει κάποια καινούργια ομάδα. Και αυτό βέβαια στα επόμενα χρόνια μπορεί να αλλάξει, γιατί αλλάζει το ποδόσφαιρο και αλλάζουν και οι χώρες, έτσι. Άλλες πέφτουν, άλλες ανεβαίνουν και άλλες παραμένουν στάσιμες. Έτσι. Να πούμε ότι στο τέλος αυτού του τουρνουά μπήκανε πάρα πολλά γκολ. Να πούμε ότι αξιοσημείωτη πορεία κάνανε το πράσινο ακροτήρι στο πρώτο του Μουντιάλ, το οποίο θα μείνει για πάντα στην ιστορία του πράσινου ακροτηρίου. Ο Βοζίνια έπειτα από αυτό το παγκόσμιο κύπελο νομίζω έχει κλείσει και στην Μπέτις. Η Μπέτις τον ήθελε για τρίτο τερματοφύλακα να τον βάζει στο κύπελο. Τι άλλο, αξιοσημείωτη φυσικά είναι και η πορεία της Νορβηγίας. Σπάσανε κάθε ρεκόρ. Έτυχαν πάνω σε μια σκληροτράχυλη Αγγλία, η οποία προσωπικά από αυτό που έδειξε στον ημιτελικό, η Νορβηγία πιστεύω ίσως να έκανε καλύτερο παιχνίδι. Από ένα σημείο και μετά. Όμως και αυτό που έκανε η Νορβηγία θα μείνει στα βιβλία τους. Φτάσανε στους 8, αποκλείσανε τη Βραζιλία και ο Έρλινγκ Χάλαντ στο πρώτο του παγκόσμιο κύπελλο έβαλε 7 γκολ. Μέχρι ένα σημείο διεκδικούσε το χρυσό παπούτσι. Τι άλλο, να πούμε αξιοσημείωτη ότι για μία ακόμη φορά ήταν και η πορεία του Μαρόκου, το οποίο αν και έχασε στους 8 τα τελευταία χρόνια έχει ανεβεί πάρα πολύ. Θεωρείται από πολλούς η καλύτερη αφρικανική ομάδα αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Ενώ παράλληλα να πούμε ότι απογοητευτική πορεία έκαναν από μεγάλες ομάδες τώρα οι Γερμανοί, μια ομάδα την οποία την έχω σε συμπάθεια, όποτε δεν παίζει φυσικά η εθνική ομάδα, η δικιά μας. Μια ομάδα που συνεχίζει και παίζει το ίδιο σύστημα από το 2010, να πούμε, με εξτρέμ και κρυφό striker, κρυφό εννιάρι, όχι καθαρό striker, που έχει χάσει λίγο. Πολλοί παίκτες της δεν παίρνουν τις αποφάσεις που πρέπει. Ο Γκορέτσκα δεν ήθελε να εκτελέσει πέναλτι και γενικώς πρέπει να βρει πάλι την ταυτότητά της. Απ' την άλλη, οι Ολλανδοί που περιμέναμε, εγώ προσωπικά περίμενα να περάσουν έστω μέχρι και τους 16 και τους 8, να αποκλείονται από το σκληροτράχυλο Μαρόκο στα πέναλτι. Η Βραζιλία, που εδώ και καιρό το έχω ξαναπεί, δεν δείχνει Βραζιλία, δεν είναι Βραζιλία. από το 2010, να πω σιγά σιγά, που έχασε και τα τελευταία αστέρια εκείνης της ομάδας του 2002. Μιλάω για τον Ροναλντίνιο που είχε φτάσει τότε μέχρι σε εκείνο το σημείο, και τον Ζιλμπέρτο Σίλβα που τότε αγωνιζόταν στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Και φέτος ήταν η πρώτη φορά από το 1990 που δεν έφτασε στους 8. Και ποια άλλη ομάδα, θα πω και τι να πω, θα πω και τους τώρα Πορτογάλους, ας πω και τους Πορτογάλους. Οι Πορτογάλοι γενικότερα, ενώ δείχνουν ότι, ότι ήταν μια πολύ καλή ομάδα και αυτή στα χαρτιά, δεν κατάφεραν να κάνουν έτσι και το καλύτερο τουρνουά που ήταν και το τελευταίο, μάλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο, γιατί οι φήμες ακούγονται ότι θέλουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο να συμμετάσχει και στο παγκόσμιο του 30. Στο παγκόσμιο του 30 θα είναι 45 χρονών και θα ισοφαρίσει το ρεκόρ του μεγαλύτερου παίκτη που πέρασε στο παγκόσμιο κύπελλο, του τερματοφύλακα της Αιγύπτου το 2018, του Ελ Χαρασί, νομίζω έτσι λέγεται. 45 χρονών, έχουμε και άλλο σχόλιο από τον Λευτέρη, και με ένα θα μείνουν, λέει για την Αγγλία. Ο Βοζίνια έπρεπε να κερδίσει το βραβείο καλύτερου τερματοφύλακα. Ο Χάλαντ είναι παραδόλος και θα παίξει και στο επόμενο. Τώρα, αν μιλάς για τον Χάλαντ, στο επόμενο θα είναι 29 ο Χάλαντ. Αν μιλάς για τον Κριστιάνο, αν παίξει στα 45 ο Κριστιάνο, παιδιά, και βγάλει ένα μάτς, εγώ πραγματικά του το δίνω, απλά δεν ξέρω, παιδιά. Ένας αντίπαλος δεν μπορεί να τον κερδίσει κανένας, και αυτός είναι ο χρόνος. Είναι ο χρόνος και κάποια στιγμή θα σε πάρει, δεν αντέχεις. Αν αντέξει τώρα βέβαια και είναι ένας στους δισεκατομμυρίους, τι να πω. Οκ. Εντάξει. Και ναι, ήταν έτσι ένα παγκόσμιο κύπελο που θα το θυμόμαστε και για τους καλούς και για τους κακούς λόγους. Πρωτού συνεχίσω έτσι λίγο αυτή την μικρή μας συζήτηση, πάμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο ανακάλυψα πρόσφατα. Λέγεται Δανάη, από ένα συγκρότημα που λέγεται Μοβάστρο, οι οποίοι έχουν δισκάκια φυσικά. Ήταν ένα τέλη δεκαετίας 2000, αρχές δεκαετίας 2010. Με ένα από τα πολύ ωραία τους κομμάτια, το Δανάη, το οποίο το ανακάλυψα. Ακούμε αυτό και επιστρέφουμε έτσι να πούμε κάποια τελευταία πράγματα και να πούμε για το κλείσιμο της εκπομπής.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε σε αυτό το μικρό, τη μισή ώρα περίπου παραμένει για το τέλος της εκπομπής. Έχουμε και ένα ακόμα σχόλιο από το Λευτέρη. Για το Ρονάλντο μιλούσε ο Λευτέρης. Λευτέρη, αν παίξει ο Ρονάλντο 45 χρονών στο παγκόσμιο κύπελο, okay, εντάξει. Θα πω μετά, ας το πάρει στο τέλος να τελειώνουμε, γιατί αν δεν το πάρει τον βλέπω μέχρι τα 55 να παίζει. Λοιπόν, ήταν αυτό λοιπόν το παγκόσμιο κύπελο. Όπως είπα πριν, θα το θυμόμαστε και ίσως να το θυμόμαστε και για καλούς αλλά και για κακούς λόγους. Να θυμίσω επίσης ότι στο τελικό ο Κουκουρέγια, το αριστερό μπακ της Ισπανίας, πήρε ένα τηλεφώνημα από το τότε αριστερό μπακ της Εθνικής Ισπανίας, το 2010, τον Καπντεβίλα, ο οποίος δεν μπορούσε να τραξιδέψει στην Αμερική, δεν τον αφήνανε. Του είπε ότι για γούρι βάλε κυριολεκτικά κάπου σε ένα σημείο του γηπέδου, βάλε ένα νόμισμα για γούρι. Ο Κουκουρέγια τον άκουσε κατά γράμμα, το έβαλε και έτσι η παράδοση συνεχίζεται. Τους δώσανε γούρι, τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δηλαδή φανταστείτε τον Κουκουρέγια στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο, αν φτάσει σε ένα τελικό Ισπανία και δεν είναι ο ίδιος, ας πούμε, και είναι κάποιος άλλος, να τηλεφωνήσει σε αυτό το παίκτη, να του πει: φίλε, βάλε ένα νόμισμα στο γήπεδο για να σου φέρει γούρι. Απίθανα πράγματα. Λοιπόν, για να επιστρέψω στην προηγούμενη κουβέντα, θα το θυμόμαστε ίσως για κάποιους καλούς λόγους, αλλά θα το θυμόμαστε για πάρα πολλούς κακούς λόγους. Πρώτον, τα cooling breaks. Μία. Πώς να το πω, υποτίθεται ότι το έκανε η FIFA για να ξεκουράζει τους παίκτες κτλ. Σε πάρα πολλά μάτς η βαθμολογία, η θερμοκρασία μάλλον, ήταν 20 βαθμοί. 22 ιδανικός θερμοκρασική βαθμολογία για ποδόσφαιρο. Φάνηκε μετά ξεκάθαρο ότι το κάνανε για τις διαφημίσεις. Μπουκτήσαμε από διαφημίσεις με στοίχημα Elabet. Novibet, έχω βαρεθεί να ακούω τη φωνή αυτής της νυχτερίδας που μιλάει με την κουκουβάγια σε ένα δέντρο. Και την άλλη, ας πούμε, που είναι σε ένα μαγειρίο και λέει τρελό σερί στον άλλο που μαντεύει τα φαγητά. Δηλαδή, μας πρίξανε. Μας πρίξανε με το στοίχημα. Λοιπόν, τι άλλο. Να θυμόμαστε ότι σε κάθε διάλειμμα, όσες φορές δεν έδειχνε το γήπεδο η κάμερα, έδειχνε πάρα πολλούς Αμερικανούς influencer, ηθοποιούς, κάποιοι ήταν γνωστοί, όπως ο Ryan Reynolds, ο Mike Myers, ο Javier Bardem, ήταν και στον τελικό με την Ισπανία, ο Javier Bardem, και πάρα πολλούς άγνωστους, πάρα πολλούς, δεν τους ξέραμε. Το ότι μετά από αυτά που είχε ακούσει ο Infantino να τον δείχνει και η κάμερα και αυτός να χαμογελάει και να τον γιουχάρει όλο το γήπεδο, εντάξει, και με αποκορύφωμα, παιδιά, πάει να κατακτήσει η Ισπανία, να σηκώσει ορόδρυτο τρόπαιο και ο Τραμπ επέμενε να είναι μέσα στη φωτογραφία. Ο Ινφαντίνο, επειδή ήξερε τι θα γινότανε, τον πήρε από το χεράκι, κυριολεκτικά σαν παιδάκι. Με χαμόγελο στα χείλη ότι ελάτε από εδώ, δεν είναι για σας, ας πούμε, ελάτε, φύγετε. Και τον τράβαγε, ναι, δηλαδή ένα δευτερόλεπτο πριν να ήταν στην κάμερα θα είχε φανεί, ας πούμε, στην απονομή. Λίγο τον τράβηξε και ευτυχώς εκείνη τη στιγμή σήκωσε ρόδερ το τρόπαιο και οι Ισπανοί κατακτήσανε το τρόπαιο. Είναι σαν να σε παίρνει πραγματικά η μαμά σου και να σου λέει δεν είναι για σένα, άστα, δεν είναι όλα δικά σου, έλα, να φύγεις. Λοιπόν, εντάξει, πάρα πολλοί παίκτες. Όντως, άστα να πάνε, λέει ο Λευτέρης εδώ. Αυτή η διαφήμιση έπαιζε σε όλα τα μάτς. Λοιπόν, επίσης, όταν παρέδιδαν τα μετάλλια, πάρα πολύ ο Ρομέρο δεν έδωσε το χέρι στον Τραμπ, ο παίκτης της Αργεντινής, ενώ ο Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο επιθετικός της Ισπανίας, του δώσε το χέρι, αλλά δεν τον κοίταζε καν. Ήταν απλά με χειραψία, ξέρεις, μόνος προς ένα σεβασμό, έτσι μια, πώς να το πω, τυπικότητα. Τίποτα παραπάνω. Αντιθέτως, έλαψε το χαμόγελό του όταν έδωσε το χέρι στην πρέσβη του Μεξικού. Ήταν γενικά ένα επεισοδιακό παιχνίδι. Με τη λήξη είδαμε απίστευτο, είδαμε ξύλο. Μάλιστα, τρέχανε οι Ισπανοί να πανηγυρίσουν και όπως έτρεχε ο Ρόδρυ που είχε περάσει αλλαγή, ο Μολίνα κάνει, όπως τρέχει ο Ρόδρυ, τον χτυπάει κάπως στο στήθος. Πήγε να του ζητήσει το λόγο Ρόδρυ, πάει και ο Έρικ Γκαρθία και ο πρώτος που πάει να μονομαχήσει, να υπερασπιστεί τον Μολίνα ήταν ο Παρέδες. Ο Παρέδες, ο γνωστός, ο οποίος είχε προκαλέσει και τεράστιο χαμό με την Ολλανδία, που τότε μάλιστα είχε κάνει το φάουλ στον Ακέ, κλωτσάει την μπάλα στον πάγκο των Ολλανδών, πάνε όλοι απάνω του και έρχεται ο Φαντάκ και τον σπρώχνει δύο μέτρα πιο πάνω. Έρχεται το θηρίο και τον εξφανδονίζει. Λοιπόν, και τι έγινε, ο Παρέδες μπήκε σε, έσπρωξε τον Έρικ Γκαρθία, μπήκε να μπει στη μέση ο Γκάβι, ο Παρέδες τον έριξε κάτω, μπήκαν όλοι στη μέση και ο Νίκο Γουίλιαμς. Ο μόνος που δεν μπήκε σε αυτή τη μονομαχία ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος λίγο πιο πέρα είχε καθίσει στα γόνατα και έκανε, δείχνε τα χέρια του προς τον Θεό, έτσι, και τον στήριζε. Είναι σαν, πώς να το πω, είναι από αυτούς τους παίκτες που τον βλέπεις τον Γιαμάλ, ο οποίος δεν ήθελε να τσακωθεί. Ό,τι είχε κάνει και ο Έρλινγκ Χάλαντ με τη Βραζιλία, τσακωνόντουσαν οι παίκτες της Νορβηγίας με τη Βραζιλία και ο Χάλαντ απλά είχε πάει χαλαρός στο τέρμα της Βραζιλίας, είχε πάρει και ένα νεράκι και έτσι βρήκε την ευκαιρία να δροσιστεί λιγάκι. Επεισοδιακός τελικός και μάλιστα πολλοί φωνάξανε και για την Αργεντινή, η οποία όταν παίρνανε τα μετάλλια και σηκώνανε το τρόπαιο, οι Αργεντινοί δεν κοιτούσανε. Πολλοί είπαν ότι αυτό ήταν μια έλλειψη σεβασμού, άλλοι είπαν ότι το κάνανε γιατί θέλανε να ευχαριστήσουν τους οπαδούς τους. Γενικώς υπήρχε πάρα πολύ, δεν θα πω μίσος, οργή κυρίως, και βγήκε μια μεγάλη αντιπάθεια προς την ομάδα της Αργεντινής. Πολλοί λέγανε από την αρχή του τουρνουά και μέσα στην κατεδιάρκεια του τουρνουά ότι το έχουν δώσει, θα το δώσουν πάλι στην Αργεντινή, ότι είναι της Αργεντινής, ότι ο Μέση είναι της FIFA κτλ. Και στο τελικό βγήκανε και είπανε και όλα αυτά. Προσωπικά, εντάξει, οι Ισπανοί κατάφεραν, όπως είπα, να φτάσουν στην κορυφή. Η Αργεντινή, ο Μέση, ολοκληρώνει αυτό το παγκόσμιο κύπελο ως δεύτερος σκόρερ πίσω από τον Κιλιάν Εμπαπέ. Και δεύτερο σκόρερ παγκοσμίου κυπέλου συνολικά με 21 γκολ. Έγραψε την ιστορία του, έκανε τα πάντα. Θεωρώ πως το 90% να πω της Αργεντινής το έκανε αυτός. Οι σέντρες, οι τρίπλες, τα ελεύθερα πεδία που έβλεπε, οι κινήσεις, τα ανοίγματα, όλα τα έκανε ο 39χρονος Μέση. 20 χρόνια σε παγκόσμια κύπελα, από τα 19 του μέχρι τα 39 του. Ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά και αυτόν και τον Ρονάλντο να τους απολαύσουμε για όσο τους απομένει ακόμα πριν συνταξιοδοτηθούν αποσυρθούν από την ενεργό δράση. Και να δούμε τι θα γίνει και στη συνέχεια, έτσι, γιατί υπάρχει και ο ρόλος του προπονητή. Φυσικά ο Μέση δεν έχει τίποτα πραγματικά να... Τον είδαμε φυσικά να ξεσπά σε δάκρυα στο τέλος της λήξης του αγώνα. Να πούμε όμως ότι κάθε άλλο παρά μεγάλος παίκτης είναι, για πολλούς θεωρείται ο μεγαλύτερος παίκτης παγκοσμίως όλων των εποχών. Προσωπικά εγώ μεγάλωσα με τον Μέση, τον έβλεπα και έπαιζα μαζί του στο Pro Evolution Soccer του 2011 στο Nintendo 3DS. Μην ανησυχείτε, μεγαλώσαμε κι εμείς. Δεν φτάσαμε, είμαστε 21, τότε ήμουνα 6 χρονών, 6-7. Γενικώς είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει δείξει απίθανα πράγματα στο γήπεδο. Και γενικότερα για πολλούς, όπως είπα, θεωρείται ο μεγαλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Αυτά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για έναν έτσι σύντομο αποχαιρετισμό. Με αυτή την εκπομπή, εγώ ως ο Ιάσονας Σπανόπουλος, εγώ που είμαι στο μικρόφωνο, κλείνω τον κύκλο μου σε αυτές τις εκπομπές. Ήταν υπέροχα αυτά τα 3 χρόνια που έζησα πίσω από αυτό το στούντιο, το οποίο άλλαξε πάρα πολλές φορές. Άλλαξε δραματικά. Έχω προλάβει το στούντιο που ήταν λίγο πιο πάνω στο πάντιο, ένα πιο κλειστό στούντιο, το οποίο δυστυχώς γέμισε κατσαρίδες και πρέπει να το αλλάξουμε. Πήγα σε ένα αναπληρωμα... σε ένα, έτσι, το οποίο ήταν προσωρινό, στο οποίο εκεί είχα κάνει την εκπομπή των ημιτελικών τότε του Ώρα για Euro, πρώτη μου εκπομπή. Και το τρίτο ήταν αυτό εδώ που βρέθηκα και έκανα έτσι και τις υπέροχες εκπομπές μου. Συνολικά έκανα 3 εκπομπές. Την Ώρα για Euro, τα Αστέρια της Ευρώπης. Πρώτα ήμουνα με τον Αποστόλη τον Παναγόπουλο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη συνεργασία που είχαμε τότε. και έκλεισα με την ώρα για Μουντιάλ. Έκανα για τα πάντα. Καθόμουν να θυμάμαι με τις ώρες να φτιάχνω βιντεάκια, ειδικά για το Euro και για το Μουντιάλ, να προσπαθώ να συνδέσω τα βίντεο, να βρω την κατάλληλη μουσική, να κάνω tag, να προσπαθώ να καλέσω καλεσμένους. Πολλές φορές δεν έπιασε, κάποιες άλλες έπιασε. Και γενικώς να πέρασα υπέροχα, να έβαλα πάρα πολλά κομμάτια και ελπίζω όσοι ακούγατε τις εκπομπές να σας αρέσαν. Έβαλα κομμάτια γνωστά, έβαλα κομμάτια πιο άγνωστα, έβαλα κομμάτια φίλων μου, πάρα πολλών συγκροτημάτων, Coda Six, Τέλος Χρόνου, Citrus Dust, πώς τον λένε τους άλλους, Middle Earth, τέλος πολλά συγκροτήματα, Scab Rosa, On Our Way Home κτλ. Και Just Chaos και πάρα πολλούς άλλους, Teramedia και Mi Epsilon. Όμως κάποιοι κύκλοι κλείνουν, κάποιοι άλλοι ανοίγουν. Εγώ δεν θα συνεχίσω τις εκπομπές. Αυτή είναι η τελευταία εκπομπή που κάνω. Θα με ακούτε κυρίως από τις μεταδόσεις στο αθλητικό κομμάτι του ραδιοφώνου μας, του Radio Pantheon, στο Radio Pantheon Sports. Αρχίζει σιγά σιγά και η νέα σεζόν. Θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω όλους για αυτά τα 3 χρόνια που δεν ήταν πάρα πολλοί αυτοί που με ακούγανε. Μέσο όρο είχα 5 άτομα και κάποιες φορές είχα και 10 και 15 σε κάποια άλλα. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου όσους με ακούγανε, όσους πραγματικά μου δώσανε την ευκαιρία να, πώς το λένε, όχι μου δώσανε την ευκαιρία, με ακούσανε και βγάλανε αυτή την επιθυμία μου στον αέρα. Να ευχαριστήσω στον αέρα φυσικά τον Βασίλη τον Βουτσινά, ο οποίος εκείνος τον πρωτογνώρισα και του είπα θέλω να κάνω για το ευρωπαϊκό τότε. Ήρθα στην οικογένεια του Radio Pantheon και ξεκίνησα, ώρα για Euro. Μετά αστέρια της Ευρώπης, Champions League, Europa League, Conference League. Θυμάμαι τον εαυτό μου να τρέχει η γλώσσα ροδάνη και να θέλω να πιω πάρα πολύ νερό. Και φέτος την ώρα για τα Μουντιάλ που το απόλαυσα και με τους καλεσμένους. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντώνη το Χαλά και τον φίλο μου τον Λευτέρη, ο οποίος ήρθανε ως καλεσμένοι στην εκπομπή. Να ευχαριστήσω επίσης πάλι και τον Αποστόλη τον Παναγόπουλο για τη συνεργασία, αλλά και ότι ήρθε καλεσμένος στην εκπομπή μας. Και πραγματικά εμένα θα με ακούσετε ξανά μόνο από τις αθλητικές μεταδόσεις του Radio Pantheon Sports. Κλείνω εδώ. Θα σας αφήσω με ένα κομμάτι το οποίο θα ήθελα να το αφιερώσω κιόλας σε μια πάρα πολύ καλή μου, σε ένα πολύ καλό κορίτσι, την Στέλλα. Στέλλα, δεν ακούς την εκπομπή, το ξέρω, αλλά αυτό το τραγούδι είναι για σένα. Εγώ θέλω να κλείσω λέγοντάς σας να ακούτε

φίλη μου τη Στέλλα. Σας ευχαριστώ όλους για αυτά τα 3 χρόνια. Το τραγούδι είναι το Liberian Girl του Michael Jackson. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι. Προσέχετε τη ζέστη. Ήδη ζεσταίνομαι εγώ πέρα, εδώ πέρα που είμαι στο στούντιο. Και να ακούτε Radio Pantheon και γενικά να ακούτε ραδιόφωνο και να κάνετε ό,τι σας ευχαριστεί. Liberian Girl από Michael Jackson. Στέλλα για σένα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Να έχετε ένα υπόλοιπο έτσι ωραίο καλοκαιριού. Και καλή συνέχεια.

0: τέλειο, έτσι, τέλειο.
1: Θα μείνει για πάντα να δυσκόλεστε.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δε μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

η προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του μπάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

όλη τη νύχτα όσο αντέξεις. Σαν φλιπεράκι γέλαστο ξετρελαμένο, σου δίνω ακόμα μια μπύλα

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.